0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Γιάννη.
3: Έλα.
2: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
3: Πάλι, χθες δεν πήγα.
2: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
3: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
1: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
4: Φόρα κράνος.
5: Φόρα κράνος.
1: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
7: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
6: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
7: Say Chess!
6: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
1: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
2: Ακούτε Κόσμος.

0: 93,6.
1: Τι μένει όταν αφαιρέσεις το προφανές?
2: Το Beyond Borders, διεθνές φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Καστελορίζου, επιστρέφει.
1: Με παγκόσμιες, διεθνείς και ελληνικές πρεμιέρες, από τις 23 έως τις 30 Αυγούστου, το ακριτικό Καστελόριζο γίνεται το σημείο συνάντησης του σύγχρονου ντοκιμαντέρ.
2: Στο Καστελόριζο. Εκεί όπου το ντοκιμαντέρ δεν έχει σύνορα.
1: Διοργάνωση Ελληνικό Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών.
2: beyondborders.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Γιάννη.
5: Έλα.
4: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
5: Πάλι, χθες δεν πήγα.
4: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
5: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
6: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
7: Φόρα κράνος.
8: Φόρα κράνος.
6: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
9: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
0: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

0: 93,6.
1: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
2: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
3: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα, σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Κόσμος. Υπάρχουν καλοκαίρια που η πόλη γίνεται πιο ωραία. Αυτό το καλοκαίρι, στην καρδιά του Μεγάρου Αρσακίου, εκεί που η ιστορία γίνεται μέρος της πόλης. Γίνεται σκηνή, ρυθμός, σημείο συνάντησης. Γίνεται πολιτισμός. Ταινίες, συναυλίες, χορός, θέατρο. Αυτό το καλοκαίρι στο Έθριο, στη Στοά Culture, Εσματζόγλου 5 και στα 2. Στοά Culture. Πολιτισμός στην πόλη.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
3: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
1: Κόσμος 93,6.

0: 93,6.
1: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
2: Το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 49ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη δράμα. Welcome home.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Καλημέρα, καλημέρα. Είναι οι καλοκαιρινές σημειώσεις ενός μονομανούς στο Κόσμος 93,6. Η Δώρα Ιωακιμίδου ρυθμίζει τον ήχο. Ο Γιώργος Τουντοράκης είναι στις μουσικές και τα λόγια. Και ξεκινήσαμε με ένα τραγούδι του Ροντρίγκο Λεάο με τη φωνή του Κουρτ Βάγνερ. Ροντρίγκο Λεάο τραγουδάει όμως και η Μπεθ Γκίμπονς.

και έχει αρκετές κυκλοφορίες χωρίς την μπάντα της, εννοώ δηλαδή εκείνους τους φοβερούς και τρομερούς κυρίους από τον Bristol, η Beth Gibbons θεωρεί πρώτο προσωπικό της δίσκο αυτό που κυκλοφόρησε σχετικά πρόσφατα, το Lives Outgrown.

0: Κόσμος 93,6.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
3: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Ακούτε Κόσμος.

καλοκαιρινές σημειώσεις ενός μονομανούς στο Κόσμος 93,6 με τον Adrian Quesada και τον Aaron Fraser και αμέσως με τους Nicotine Dolls που διασκευάζουν Tina Turner.

0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι.
4: Μπράβο.
3: Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
5: Ψαραδέλης.
3: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
5: Πεντάστερο.
6: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
3: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
2: Ψαραδέλης.
4: Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
0: Cosmos Radio.gr.

like that.

Ήταν η σημειώση ενός μονομανούς στο Κόσμος 93,6. Η Δώρα Ιωακιμίδου ρύθμισε τον ήχο. Ο Γιώργος Δωράκης ήταν στις μουσικές και τα λόγια. Θα είμαστε πάλι μαζί το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Ευχαριστώ πολύ πολύ για την παρέα. Καλή Κυριακή. One love. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
0: Κόσμος 93,6. Ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Μεγάλη, μεγάλη αγωνία έχει ο Beatmaker, είναι η αλήθεια. Ξεκινήσαμε με Σοδάδ και θα δώσουμε τη σκυτάλη σε έναν τύπο όπου κοίταζε χθες την πορεία του. Είναι πιτσιρικάς, είναι 26-27, είναι τσελίστας και μου άρεσε πολύ. Τον βρήκα πάνω από στις ειδήσεις, διότι βγάζει καινούριο άλμπουμ στην 10 κιόλας. Αλλά εδώ από

όνομά του είναι Σουκού Κανέχ Μέισον. Είναι Βρετανός και το 2016 πολύ πιτσιρικάς κέρδισε και το βραβείο του BBC ως ανερχόμενο αστέρι στην κλασική μουσική.

Το καινούργιο το άλμπουμ θα περιέχει, μάλλον έχει βγει ένα σίγκλ για να πω την αλήθεια, όπου είναι μια μελωδία του Williams από τη λίστα του Σίτλερ, αν θυμάμαι καλά. Οπότε ναι, ας πούμε ότι ξεκινήσαμε έτσι. Με Σέκο Κάνε Χμέισον. Είμαστε στον αέρα μας σε αυτό το πρωινό της Κυριακής. Σας καλωσορίζω και σας καλημερίζω.

0: Τι ωραίο, το σχήμα σου να το λένε λαλά. Ζάμπα πουτα. Και μπεμπέ στον αέρα μας, Γιάννης Πρίντεζης φροντίζει τον ήχο, Κοτσατκιτάκι αλόν εδώ, για πάμε μια βόλτα. Φεγγάρι, φεγγάρι.
1: Giant steps are what you take.

Η Ροζό είναι ένα σχήμα που ουσιαστικά έχει δημιουργηθεί από τον Εμίλο Μάρ. Άλεξ γιορτάζει σήμερα. Thinking και Clement Petit. Και εδώ παρέα με τον Aloe Black. Μας οδηγούν στο φεγγάρι.

0: πω πω, αυτούς τους τύπους, Ερμάνους Γκουτιέρες, τους πρωτοάκουσα πριν χρόνια. Ήμουνα σπίτι, άκουγα κάτι κομμάτια στο Spotify. Αυτό που κάνεις δουλειές και παίζει το επόμενο και το μεθεπόμενο και το μεθεπόμενο και εσύ είσαι κάπου αλλού. Και το επόμενο ήταν αυτή και είπα τσακ, Ερμάνους Γκουτιέρες. Ένα, προφανώς αδερφιά, Ερμάνους μπρο. Σημαίνει brothers. Οι Γκουτιέρες λοιπόν, που είναι οικογενειακή υπόθεση προφανέστατα, και είναι μια φαμίλια πολύτεκνη, είναι η αλήθεια, με μπαμπά Ελβετό και μαμά από το Εκουαδόρ. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει, οι χειμώνες εδώ στην Ευρώπη και τα καλοκαίρια στη γιαγιά στο Εκουαδόρ.
1: Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose. En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. Et c'est comme ça que les choses arrivent. En 17, Lénine et ses camarades ne disaient pas nous allons faire la révolution parce que nous voulons la révolution. Ils disaient toutes les conditions de la révolution sont réunies, la révolution est inéluctable. On fait la révolution qui n'aurait jamais eu lieu s'ils ne l'avaient pas faite et qu'ils n'auraient pas faite, ils n'avaient pas pensé qu'elle était inéluctable uniquement parce qu'ils la voulaient. Je vois que quelque chose a bougé dans ce monde, ça a toujours été pour le pire. Voilà pourquoi personne ne bouge. Personne n'ose provoquer l'avenir. Il faudrait être fou pour provoquer l'avenir. Il faudrait être fou pour...

αυτό και αν έχουμε να, να το ακούσουμε χρόνια για ζαμάνια. Δεν ξέρω σε ποια συλλογή υπήρχε τέλη 90's που το είχαμε τρελάνει. Get misunderstood, troublemakers, μόνο troublemakers και τίποτα περισσότερο. Και 26 λεπτά μετά τις 10 στον αέρα μας. Καλώς μας ήρθατε. Αν ανοίξατε μόλις τώρα τα ραδιοφωνά σας, επιστρέψαμε στον αέρα, επιστρέψαμε και στον κόσμο μας. Γιάννης Πρίντεζης Φρούντες, τον Νίκο Κοτσοτάκη, αλλούν εδώ μέχρι τις 12. Καλημέρα σας.

0: Κόσμος 93,6.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
3: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.

ανοίξει το χάρτη της Βραζιλίας, θα καταλάβεις ότι είναι περιφέρεια. Είναι σαν να λέμε Μίλια Ρωμάνα, είναι σαν να λέμε Θεσσαλία, σαν να λέμε Ιόνια, τέτοιο πράγμα. Συνεχίζουμε να βρισκόμαστε στα 70's. Να φοράμε παντελόνια με καμπάνες, που κάμισα με μακριούς γιακάδες, μακρύς. Στεκόμαστε σε ένα πρεβάζι και κοιτάζουμε την πόλη από ψηλά.

Άντε για να κάνουμε και λίγη γεωγραφία σήμερα. Το Ρίο Ντε Ζανέιρο ανήκει στην περιφέρεια του Ρίο Ντε Ζανέιρο. Και οι κάτοικοι του, οι κάτοικοι της περιφέρειας δηλαδή, γιατί οι κάτοικοι της πόλης έχουν ένα παρατσούκλι και το ξέρουμε λίγος πολύ, είναι γνωστό, άλλος από την μπάλα, άλλος από εδώ, άλλος από εκεί, είναι καριόκας. Ωστόσο οι κάτοικοι της περιφέρειας ονομάζονται Φλουμινένσε. Φλουμινένσε είναι από το Φλούμε που είναι το ποτάμι, με λίγα λόγια ποταμίσχυ. Βέβαια, Ρίο Ντε Ζανέιρο σημαίνει ποταμός του Ιανουαρίου.

Αυτή εδώ η καλλιτέχνης δεν ξέρω από ποια περιφέρεια της Βραζιλίας μας έρχεται, αλλά κάτω βάθος πιστεύω ότι ήρθε από τον ουρανό. Η θεϊκή φωνή της Άντζελας Μαρία. Βασίλισσα του ραδιοφώνου, έχει κάνει πολύ, πολύ στούντιο, πολύ τηλεόραση. Ήταν θεά για όλη τη δεκαετία του 50, η πιο γνωστή από όλες. Δικαίως.

Να τα πω και για να τα ξαναπώ γιατί όχι. Αυτό είναι αφιερωμένο στο φίλο τον Βασίλειο, που κάνει την προσπονησή του και μας ακούει. Say it again. Just the funk.

εννοείς, φυσικά και είναι Ιταλή, Gesto Funk. Δύο DJ που έφτιαξαν αυτό εδώ το σχήμα. Ο Κλαούντιο Ρίσπολι, DJ Mozart και ο Blade. Στα 90's κάναν το μεγάλο τους άλμα. Έπαιξαν πάρα πολύ σε όλα τα ευρωπαϊκά κλαμπ. Και από το 95 συνεχίζουν ακάθεκτοι.

η Τζέστοφαν και δεν σας προλαβαίνω κιόλας. Δεν ξέρω αν αξίζει τον κόπο μερικές φορές κάποια πράγματα να ακούγονται στην ώρα τους. Ή να μην ακούγονται για καθόλου. Οι ισορροπίες και ατμόσφαιρες κατά τη γνώμη μου στο ραδιόφωνο είναι πιο σημαντικές.

κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Κάπου εκεί στη μέση του μήνα, στις 19 του Σεπτέμβρη, να ξέρετε ότι θα ανέβουμε λικαβιτό. Αυτή εδώ είναι η φωνάρα, η φωνή των Μαδρουάδα. Νορβηγός. Πολύ πολύ πολύ αγαπημένος στα μέρη μας. Μα εξαιρετική δική του πορεία, σόλο καριέρα που λένε. Ανεβαίνει στο Λυκαβιτό στις 19 του Σεπτέμβρη, ημέρα Σάββατο. Δεν ξέρω κάποια συναυλία του που να μην έχει πάει καλά, που να μην έχω ακούσει τα καλύτερα μετά, που να μην έχει γίνει σχεδόν sold out. Καλό Λυκαβιτό, Σίβερτ.

δεν να πω και αυτήν, γιατί έτσι κι αλλιώς δεν πρόκειται να παίξω. Δεν ξέρω, δεν μ' αρέσει εμένα, δεν μ' αρέσει. Τζακ Σαβορέτη. Ξέρω ότι έχει κάνει τρελή επιτυχία, ό,τι. Εγώ όχι, ευχαριστώ. Αλλά για εσάς που, Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, μία εβδομάδα μετά, εδώ τη φωνάρα, το Σίβερτ Χόγεμ.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ξέρεις ότι στα Λίντλ τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι φουλ φρέσκα, φουλ ποιοτικά, φουλ γευστικά.
3: Φουλ και λίγα λες.
2: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
3: Εγγύηση? Τι μου λες?
2: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Λίντλ είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
3: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
2: Στα Λίντλ. Όποιος ξέρει, ξέρει. Λίντλ. Γιατί αξίζει.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα.

Όχι, αν με ρωτήσεις γιατί ξεκινήσαμε έτσι, θα σου πω ότι εγώ δεν μπορώ να αντιληφθώ ότι έχει περάσει μια 20ετία από την κυκλοφορία αυτού εδώ του Back to Black. Δεν ξέρω, δεν το χωράει το μυαλό μου, δεν θέλω. 20 ολόκληρα χρόνια η Amy Winehouse ήταν το δεύτερο άλμπουμ της. Νομίζω το πρώτο ήταν το Frank, αλλά άμα δεν το τσεκάρω, δεν το λέω με σιγουριά. Back to Black έγινε αμέσως κλασικό, ήταν αυτό που την πέταξε στα ουράνια. Προς τη μήνα αυτής της επετείου, του 20χρονου δηλαδή, άκου τώρα, η Universal, η Republic, δεν ξέρω πώς λέγεται πια η εταιρεία, επανακυκλοφορεί το άλμπουμ σε μια σειρά, με μια σειρά ειδικών εκδόσεων. Παρασκευή 23 Οκτωβρίου θα βγει στον αέρα. Θα υπάρχουν 3 LP, θα βγει σε βινήλιο, διαφανές, και 3 CD αντίστοιχα. Θα είναι μια ψηφιακή, ας πούμε, deluxe έκδοση το CD. Θα περιλαμβάνει και 4 ακυκλοφόρητα demo αυτή η κυκλοφορία. Και θα μου επιτρέψετε κάτι ακόμα από την Amy Winehouse.

Εκθελεσάρα επίσης. Να σας πω ότι ήταν 12 Νοεμβρίου του 2012 που η Amy Winehouse μπήκε στο στούντιο του BBC και τραγούδησε τα κομμάτια της με άλλες ενορχιστρώσεις. Ακούσαμε μία, ακούσαμε δηλαδή το You Know I'm No Good, Unplugged ενορχιστρώσεις. Θέλω να συμπληρώσω γι' αυτό το δίσκο, το οποίο έρχεται, θα κυκλοφορήσει επαιδιακό άλμπουμ στις 23 Οκτωβρίου του 2026. Σε ένα μήνα θα έχει μέσα και αποσπάσματα από μια συναυλία η οποία δεν βγήκε ποτέ στον αέρα, 8 Φεβρουαρίου του 2007 στο Παραντίσο. Δεν έχει κυκλοφορήσει ποτέ στο παρελθόν σε βινήλιο ή μέσω streaming, τίποτα άγνωστο υλικό. Επίσης να σου πω ότι οι εκδόσεις αυτών των τριών LP και τριών CD αντίστοιχα θα έχουν καινούριο εξώφυλλο, θα έχουν φωτογραφίες από το αρχείο του Mark Ronson, θα περιέχουν χειρόγραφους στίχους, φωτογραφίες με χειρόγραφους στίχους της Winehouse και τι άλλο, και διάφορες φωτογραφίες που δεν έχουν δημοσιευθεί ποτέ, οπότε εμείς απλώς μένουμε λίγο, εγώ δηλαδή, με αυτό το 20χρονο, προσπαθώ να χωνέψω αυτό το 20χρονο που έχει περάσει. Τα ίδια λέγαμε προχθές όταν συζητάγαμε και για τα 25 χρόνια του κόσμος, άλλο και αυτό, μα τι 25.

Τώρα πλάκα πλάκα που το λέω 25. 25 χρόνια έκανε το Υπουργείο Παιδείας για να ανακαινήσει μια εστία στο Παντείο Πανεπιστήμιο. Τόσο του πήρε. Οπότε μην το συζητάς καθόλου, μια χαρά είμαστε. 25, 25.

Αυτό εδώ το τραγούδι εμένα μου αρέσει, γιατί πέραν το ότι μου αρέσει η μελωδία του, έχει μια κυκλικότητα. Δηλαδή λέει η στροφή, τσουκ, στο τέλος ταρατατά χάνει. Ταρατατά χάνει και το πάει έτσι η Όση Έλιοτ που τραγουδάει. Και είπα κι εγώ, μια και είπε για το Μόμπι, χάνει.

Λοιπόν, ακούστε πώς έχει το πράγμα. Είμαστε εδώ, δύο κορίτσια, η Ελπίδα Παπουτσί που φροντίζει τον ήχο και το Κοτσετάκι Alone. Είμαστε, έτσι λέγεται και η λίστα αυτού του Σαββατοκύριακου, αλλά δεν ξέρω, νομίζω ότι τελειώνοντας η εκπομπή θα την κάνω πριβέ και θα σας παραπέμψω σε αυτή τη λίστα η οποία μου άρεσε πάρα πολύ. Central Station, κεντρικός σταθμός, ήταν η αμέσως προηγούμενη, όλα αυτά συμβαίνουν στο προφίλ Alone Together στο Spotify. Μία λέξη. Center of Gravity. Αγαπημένο μου άλμπουμ Yola Tengo. Ποτέ μην εμπιστεύεσαι το Spotify για τις χρονολογίες που βάζει, αλλά νομίζω εδώ το έχει πετύχει. 1997. I can hear the heart beating as one.

Εδώ και αν μιλάμε για δεκαετίες, οι Λατέγκο υπάρχουν από το 1984, ζωή να έχουν. Και έχουν κάνει και πολύ ωραίες μουσικές, πολύ διαφορετικές μουσικές. Και το όνομά τους έχει να κάνει κάτι με μια ιστορία από το baseball, αν θυμάμαι καλά, αλλά άλλη ώρα τώρα αυτά.

Ουφ, την ήθελα μια σάμπα, είναι αλήθεια. Έτσι λίγο για να έρθουμε στα κανονικά μας. Μπραζίου μου γράφει ένας φίλος. Μπραζίου και Άγιος ο Θεός. Λίγο πιο πάνω, στο ωραίο Μέχικο, ο Ντεβέντρα Μπάνχαρτ κάνει δουλίτσα. Cow with half moon parasol. Καινούργια δουλειά. Hug. Με μια παρέα μουσικών.

υπάρχει τίποτα χειρότερο για μένα από αυτή την πλαστή συναισθηματικότητα που χρησιμοποιούν τα στελέχη μεγάλων αμερικανικών επιχειρήσεων, εταιριών. Αυτοί που εφαρμόζουν κλισέ όπως «θέλω να μοιραστώ μαζί σας κάποια πράγματα γιατί νοιάζομαι πολύ», ενώ ξέρεις πόσο motherfuckers είναι. Αυτό είναι το λιγότερο που λέω, Παύλ Παυλικόφσκι, στο Θοδωρή Κοτσογιαννόπουλο, δίνοντας μία συνέντευξη στη Life, που έχει τίτλο «Αδυνατό να ξεπεράσω την ηλιθιότητα». Welcome, Παύλ.

Παυλικόφσκι είχε κάνει την Ίντα, το ψυχρό πόλεμο και το Fatherland. Ξεκίνησα από το ντοκιμαντέρ και αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην κατηγορία στιλιζαρισμένες ταινίες μυθοπλασίας. Είναι λυρικός, επιλέγει το ασπρόμαυρο. Είναι ρεαλιστής και έχει καταπληκτικά.

0: το ρωτάει ο Θοδωρής Κουτσογιαννόπουλος για ποιο λόγο επιλέγει το ασπρόμαυρο, ο ίδιος απαντά ότι πηγάζει από το ίδιο το θέμα, από αυτό που οραματίζεται. Δεν το σκέφτεται, δεν υπάρχει λογική διεργασία. Απλώς ξέρω, λέει, ότι πρέπει να γίνει με αυτόν τον τρόπο. Προφανώς έτσι στο κεφάλι μου εγώ ανακλώ εκείνες εποχές. Θυμάμαι το ασπρόμαυρο, θυμάμαι λευκόματα με τις οικογενειακές φωτογραφίες στο τετράγωνο φορμά και ειλικρινά δεν έρχονται στη μνήμη μου χρώματα. Δεν έχω ιδέα πώς θα ήταν έγχρωμη η Ανατολική Ευρώπη.
1: Κόσμος 93,6.
2: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
3: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
4: Ψαραδέλης.
5: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
1: cosmosradio.gr.
0: Ο Παύλ Παυλικόφσκι προτιμά την πληροφορία να υπονοείται αντί να προβάλλεται. Λέει κάτι αυτονόητο, λέει ότι η άσκηση του δίδαξε την πειθαρχία που είχε ανάγκη.

Και όταν ο Θοδωρής Κουτσογιαννόπουλος του λέει σε κάποια φάση ότι αισθάνεστε, λέτε ότι αισθάνεστε χαμένο στο σύγχρονο κόσμο, αλλά εγώ δεν σας βλέπω καθόλου να είστε πολλολός. Και απαντάει ο άνθρωπος, προσπαθώ να παραμείνω σόφρον. Αλλά αισθάνομαι πως δεν ανήκω. Συχνά βιώνω κάτι σαν εξωσωματική εμπειρία. Αδυνατό να ξεπεράσω την ηλιθιότητα. Και δεν αναφέρομαι αποκλειστικά στον Τραμπ, αλλά είναι σαν να κατακλείζομαι από ένα συνεχές αίσθημα παραλόγου. Παύλ Παυλικόφσκι. Μια ωραία συνέντευξη στο Θοδωρή Κοτσογιαννόπουλο στη ΛΕΦΟ.

Μερικές φορές σε καρότια, ας πούμε, λέει, ένα κομμάτι ήταν ωραίο και ξέρω ότι αυτό το κομμάτι, όταν είχε πρωτοπαίξει, δεν είχε πάρει και πολύ καλές κριτικές. Μάρκο Μεσκουίδα. Έφυγε. Ορκέστρα Μπαομπαπ ήρθε. Τέταρτο και τελευταίο ημέρο για μας.

London Luanda. The Visit Twist Remix. Διαλέγετε διαδρομή

λέγεται ρυθμό. Εμείς είμαστε εδώ στον κόσμο μας και εδώ που τα λέμε λίγο τα πράγματα αγριεύουν. Θα βρεθούμε στο δρόμο. Θα γίνουμε περπατητές. Θα γίνουμε καρδιακοί φίλοι, κομπάντρε. Θα είμαστε για πάντα ταξιδευτές.

0: Εν τω μεταξύ, άκου τι συμβαίνει. Πριν από μερικές μέρες κάτι ανοίγω στο YouTube να δω, πέφτουν διαφημίσεις, ακούω ένα κομμάτι, λέω που το ξέρω, που το ξέρω, που το ξέρω. Σε ζαμάρω, τσουπ.
1: Freezing cold in Ainsonite Usal.
2: You're the cold maze, say one. Freezing cold in Ainsonite Usal. All right.
0: Adriano Celentano, 70s. Σεβέντες λέω εγώ. Το Spotify λέει άλλα. Διάβαζα ότι αυτό το τραγούδι είναι τύπου αγγλικό. Αλλά τα στίχη του δεν σημαίνουν τίποτα. Απολύτως. Ο Αντριάνο Τσιλεντάνο ήθελε να δείξει με έναν τρόπο ότι μαγκές αρκεί να ακούτε αγγλικό. Ούτε ξέρετε τι λέει, ούτε σας ενδιαφέρει. Είναι σίγουρο ότι θα γίνει επιτυχία. Πάρτε ένα αγγλικό που δεν λέει τίποτα.
3: Sounds great.

Διάβαζα και ένα σχόλιο βέβαια ότι ο Αντριάνο Τσελεντάνο, φίλοι μου, έκανε hip hop πριν από το hip hop. Από εκεί ξεκίνησαν όλα. Από πού ξεκίνησαν άραγε? Ξαναβγαίνουμε στο δρόμο. Kings of the Streets. Αυτή τη φορά σας αποχαιρετάμε κιόλας. Μιχάλης Καμάκας είναι εδώ για τις επόμενες δύο ώρες. Ευχαριστώ την Ελπίδα Βαμπουτσή που φρόντισε τον ήχο και όλους εσάς για τα μηνύματα και τα καλά σας λόγια. Τσάω τσάω, το άλλο Σάββατο. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
3: 15ο Jazz στο Πάρκο. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Gilland & Tally Hatchmon Quintet. Γιάννης Παπαδόπουλος, Γιώργος Πανταζόπουλος, Παναγιώτης Θέμας, Κίμωνας Καρούντζος Quartet, Κωνσταντίνος Νικογιάννης, Δημήτρης Κασαβέτης, Κίμωνας Καρούντζος, Χένρι Τσουκούμα Ονουτσούκς. Το τρίο Χάι Γιατζιτζιάν, Γιώτης Κιουρτσόγλου, Παγγέλης Καρύπης. Συμμετέχει το σύνολο Jazz του Μουσικού Σχολείου Ηλίου. Παρουσίαση Πασχάλης Τσαρούχας. Καλλιτεχνική διεύθυνση Γιώργος Τρανταλίδης. Διοργάνωση Δήμος Ηλίου, Κτήμα Σερπιέρι, στον περιβάλλοντα χώρο του πύργου της Βασιλίσσης. Είσοδος ελεύθερη.
4: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
5: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Van Morrison, Brown Eyed Girl για το ξεκίνημα της σημερινής μας συνάντησης, ο οποίος μάλιστα και αύριο, 31 Αυγούστου, έχει και γενέθλια, να το πούμε από τώρα ένα χρόνια πολλά, γίνεται 81. Πρωινό Κυριακής, 30 Αυγούστου. Καλημέρα σας.

Και αυτή φυσικά είναι η Sly and the Family Stone στο Everyday People εδώ. Πρωινό Κυριακής λοιπόν 30 Αυγούστου πάει και ο Αύγουστος πάει και το καλοκαίρι. Αλλά it's okay, έχουμε όλη την, όλη την καλή έτσι, όρεξη και διάθεση να υποδεχτούμε αυτή την νέα σεζόν. Έχουμε ξεκινήσει από την περασμένη εβδομάδα για την έκτη σεζόν του Urban Sounds. Είναι η Ελπίδα Παπαπουτσή απέναντί μου στην ρύθμιση του ήχου και ο Μιχάλης Καμάκας στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Σάββατο και Κυριακή από τις 12 μέχρι τις 2.

Είναι φυσικά ο David Byrne και κάτι από την τελευταία του δισκογραφική δουλειά με τίτλο Who is the Sky. Ακούσαμε το What is the Reason for It, ένα άλμπουμ το οποίο έδωσε τον τίτλο του σε ένα tour και ένα tour που με τη σειρά δίνει τον τίτλο σε μια κινηματογραφική ταινία, την οποία την περιμένουμε σε λίγο καιρό από τώρα. Η περιοδία λοιπόν, μια εξαιρετικά επιτυχημένη ομολογουμένως περιοδία, έκανε τη στάση της και εδώ στην Αθήνα πριν από λίγους μήνες στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ήταν πραγματικά ένα από τα highlights του καλοκαιριού αυτό που αντικρίσαμε, αυτό το show που αντικρίσαμε από τον David Byrne. Γίνεται λοιπόν ταινία με σκηνοθέτη μάλιστα τον Brady Corbett, ο οποίος έχει σκηνοθετήσει το The Brutalist. Τα γυρίσματα έγιναν σε διαδοχικές εμφανίσεις στην Βαλτιμούρα μεταξύ άλλων, γενετήρα του Μπέρν, και μάλιστα σε φιλμ 70 mm.

Πάντως θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όσοι αντικρίσαμε και βρεθήκαμε διαζώσεις μπροστά σε αυτό το, πραγματικά σε αυτό το υπερθέαμα που έχει στήσει ο David Byrne. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να το δούμε και μέσα από την μεγάλη οθόνη. Θεωρώ ότι ο Corbett είναι μια πολύ ταιριαστή επιλογή για αυτό το κομμάτι, διότι είναι ένας σκηνοθέτης ο οποίος αγαπάει πολύ την κλίμακα και την αρχιτεκτονική της εικόνας, και νομίζω ότι θα, και το γεγονός ότι γυρίζεται αυτή η ταινία, τέλος πάντων, σε 70 φιλμ, επίσης θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Το να καταγράψει όλη αυτή την εξαιρετική κινησιολογία που είχαμε αντικρίσει, μουσικούς και χορευτές να βρίσκονται έτσι σε διαρκή χορογραφία, να μεταφέρουν τα όργανα τους χωρίς καλώδια και να κινούνται μπροστά από τεράστιες λεντοθόνες.

μία από τις δυσάρεστες ειδήσεις της εβδομάδας, το γεγονός πως η γιαγιό η Κουσάμα έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 97 ετών. Το να τη θυμόμαστε απλώς ως τη βασίλισσα των Πουά είναι μάλλον ένας εύκολος τρόπος να περιορίσουμε μια πολύ μα πολύ ριζοσπαστική διαδρομή. Διότι η Κουσάμα υπήρξε κεντρική μορφή της μεταπολεμικής avant-garde και κινήθηκε με απόλυτη ελευθερία ανάμεσα στην ζωγραφική, τη γλυπτική, την performance γενικότερα τον κινηματογράφο και την λογοτεχνία. Παιδί βίωνε παρεστήσεις βλέποντας λουλούδια και κουκίδες να πολλαπλασιάζονται και να καταλαμβάνουν τον χώρο και το σώμα της. Και η αιμονική επανάληψη αυτών των μοτίβων δεν έγινε απλώς το αναγνωρίσιμο ύφος της, αλλά μια προσωπική μέθοδος διαχείρισης του φόβου της. Στη Νέα Υόρκη των 60's βρέθηκε στο σημείο που συναντιόταν η pop art, ο μινιμαλισμός και γενικότερα η ψυχεδηλική αντικουλτούρα. Δημιούργησε τα Infinity Nets, οργάνωσε αντιπολεμικά happenings και το και body festivals, ζωγραφίζοντας γυμνά σώματα με κουκίδες. Από το 1977 ζούσε με δική της επιλογή σε ψυχιατρική κλινική στο Τόκιο και εργαζόταν καθημερινά στο κοντινό της εργαστήριο.

διεθνής έτσι, αποκατάσταση του έργου της ήρθε πολύ αργότερα, όταν τα Infinity Mirror Rooms την έκαναν παγκόσμιο πολιτιστικό φαινόμενο, και μέσα σε αυτή τη δεύτερη περίοδο της καριέρας της συναντήθηκε δημιουργικά και με τον Peter Gabriel. Το 1992 συμμετείχε στο Art From Us, ένα εγχείρημα στο οποίο 11 εικαστικοί δημιούργησαν έργα για τα τραγούδια του άλμπουμ Us. Και για το Love Town που μόλις ακούσαμε προηγουμένως, η Kusama έφτιαξε το The Return to Eternity, ένα έργο βασισμένο στην αένα, η επανάληψη και την υπέρβαση του χρόνου. Το τραγούδι έμεινε τελικά εκτός του άλμπουμ του Us και κυκλοφόρησε στο soundtrack του Φιλαδέλφια. Και η καστική της γλώσσα πέρασε και στο βίντεο του που σκηνοθέτησε για αυτό το track ο Michael Coulson. Ιδιαίτερο αξίζει να μπείτε στη διαδικασία να το δείτε.

0: Κόσμος 93,6.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
1: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
2: Πεντάστερο.
3: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
4: Κόσμος 93,6.

κάτι. Από το χθες, από το ξεκίνημα της δεκαετίας του 70 και από τους Funkadelic στο Can You Get To That, για το ξεκίνημα του δεύτερου ημιώρου της σημερινής μας συνάντησης. Ακούτε κόσμο στους 93,6. Είναι το Urban Sounds με τον Μιχάλη Καμάκα και είναι απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου η Ελπίδα Παπουτσή.

τα 70s, στα μέσα της δεκαετίας του 80 και στους Severed Heads, αγαπημένο συγκρότημα μας έρχεται και σχήμα από την Αυστραλία. Εδώ ακούμε το We Have Come to Bless the House, ένα κομμάτι το οποίο κυκλοφόρησε, όπως είπα, στα μέσα της δεκαετίας του 80, όταν ακόμα δεν είχαν αποκτήσει τον τόσο έτσι ηχητικά synth-pop χαρακτήρα. Είχαν ακόμα ένα πιο industrial ήχο και ένα κομμάτι το οποίο απέκτησε δημοφιλία χρόνια αργότερα, όταν προέκυψε ένα mix, τέλος πάντων, ένα club mix από τον Marcel Detman.

Από τα tracks και τις συνεργασίες που ξεχωρίζουν από το νέο στούντιο άλμπουμ της Κελέλα με τίτλο New Avatar, εδώ η συνεργασία της με την Pink Panthers στο κομμάτι με τίτλο The Bridge.

Το ανέφερα και χθες, σε λίγη ώρα από τώρα, συγκεκριμένα 1:30, στο τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής, θα έχω την χαρά να φιλοξενήσω εδώ στο στούντιο του Κόσμος την Χριστιανά Φινέ για να μιλήσουμε για τα Fit Hill Sessions που ήδη στην δεύτερη χρονιά αυτής της διοργάνωσης μας έχουν χαρίσει πολύ πολύ ωραίες βραδιές εκεί στον λόφο του Φιλοπάπου. Και πάμε κάπου εδώ σε ένα νέο ακόμα άλμπουμ και ένα ακόμη μάλλον νέο άλμπουμ.

0: you do the next one. Wait. Wait, let me do my breathing or something. Fuck about that right now.
1: Έρικα Παντού, νέο άλμπουμ αυτή τη φορά σε συνεργασία με τον The Alchemist. Τίτλος του άλμπουμ Before the World Blows.
2: Oh, look, now you have wax all over your fingers.
0: Oh, shit. Okay, can I wash my... Yeah, I see what this is. Let's take a break just for a minute.
2: Ma'am, you have to unclench your ass.
0: No, I don't. Ow!
2: See, now look, you have wax on the other side. Now,
0: where?
2: See?
0: Let me see.
2: It's better to get the honey off.
0: Are you trying to hurt me?
2: Don't cooperate with me, okay? You have to trust me. I do this a lot. A lot of people...
1: Ψυχεδελικό hip-hop θα χαρακτήριζα όσο... Σύντομα, τέλος πάντων, θα μπορούσα να δώσω μια περιγραφή σε αυτό το άλμπουμ. Ιδιαίτερα ευχάριστο στην ακρόαση. Έχει και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το όλο πρόμο για την κυκλοφορία του εν λόγω άλμπουμ. Το γεγονός δηλαδή ότι είχαν έτσι εμφανιστεί μυστηριώδεις αφίσες και ψηφιακή γρίφη, να το πω έτσι, σε διάφορες πόλεις, όπου όσοι τους έλυναν αποκτούσαν πρόσβαση στο Badoo Burner Phone και την πιθανότητα να μιλήσουν απευθείας με την Έρικα Παντού. Ένα πολύ ομολογουμένο έτσι έξυπνο παιχνίδι ανάμεσα στο promotion και γενικότερα την performance art που χαρακτηρίζει την λόγο καλλιτέχνητα. Και εμείς ακούσαμε το track Love Me Not.

φορά στον αέρα του κόσμου και σε αυτήν εδώ την εκπομπή, αυτό το νέο track. Αυτή μάλλον η φρέσκια cover εκτέλεση. Σέλεντε και ο Τσέλο και η Cat Power μεταμορφώνουν το μεγάλο synth-pop hit των Human League, έτσι σε αργό dub και reggae.

μεταξύ, λίγο πριν το φινάλι του πρώτου μέρους, θέλω να σταθώ σε αυτό το θέμα για το οποίο έχουμε μιλήσει και σε προηγούμενες εκπομπές, για αυτό το μουσικό φαινόμενο των τελευταίων μηνών που ακούει στο όνομα Πατήρ Διονύσιος Ταμπάκης. Μία από τις πιο απρόσμενες μουσικές ιστορίες της χρονιάς, η οποία, όπως φαντάζομαι θα έχετε διαβάσει πολλοί από εσάς που ακούτε αυτή τη στιγμή, έχει πάρει μια πολύ, θα έλεγα έτσι, σκοτεινή εξέλιξη όλη αυτή η ιστορία. Ο πατέρας Διονύσιος Ταμπάκης, ιερέας από το Ναύπλιο, έγινε διεθνώς γνωστός με το Paradise Metal, έναν πολύ ιδιαίτερο δίσκο όπου η βυζαντινή μουσική συναντά το metal, την τέκνο. Το Pitchfork του έβαλε 7,6 και μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα ο πατέρας Ταμπάκης πέρασε από το YouTube στα μεγάλα διεθνή μέσα και στα φεστιβάλ. Τις τελευταίες μέρες όμως ήρθε στην επιφάνεια ένα βίντεο από έναν αγιασμό που είχε πραγματοποιήσει το 2013 σε γραφεία της Χρυσής Αυγής. Αλλά και αναρτήσεις του στα social media από το πρόσφατο παρελθόν, με ιδιαίτερα σκληρή και προσβλητική γλώσσα για τους ομοφιλόφιλους και τον γάμο ομοφιλών ζευγαριών.

Και ενώ ακούμε ένα εξαιρετικό track από τον Joey Orbison, το Hype Mango. Ο ίδιος πάντως απάντησε, ο πατέρας Διονύσιος Ταμπάκης, για τον αδειασμό που του είχε ένα, τον είχε αναθέσει, τέλος πάντων, του τον είχε αναθέσει η Μητρόπολη. Ξέρετε, απορρίπτει τον εθνικισμό. Για την ομοφιλοφιλία δήλωσε πως ακολουθεί την θέση της Ορθόδοξης Εκκλησίας.

0: κάλεσε ωστόσο τη γλώσσα των παλιότερων κειμένων του. Είχαμε παράλληλα και την απόσυρση του από το Making Time Festival της Φιλαδέλφειας. Και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε και την εξέλιξη αυτής της ιστορίας. Φινάλε πρώτου μέρους, ακούτε Urban Sounds με τον Μιχάλη Καμάκα. Επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγα λεπτά για το δεύτερο μέρος.
1: Η ώρα στον κόσμο είναι μία. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος.

0: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
4: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
5: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας, στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1, έως 13 Σεπτεμβρίου.
6: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
7: Κόσμος.

Είναι η Ezra Collective εδώ σε συνεργασία με την Olivia Dean. Στο No One's Watching Me για το ξεκίνημα του δεύτερου μέρους της σημερινής μας συνάντησης. Είστε συντονισμένοι εδώ στο κόσμο, στους 93,6. Μας ακούτε από τα FM, μας ακούτε από τις τηλεοράσεις και φυσικά μέσα από το rteco.gr. Είναι η Ελπίδα Παπουτσή απέναντί μου στην ρύθμιση του ήχου και ο Μιχάλης Καμάκας στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής.

Jackson, το Heartbolt Baby από την Lizzy Messier de Clou, κάτι από τα τέλη της δεκαετίας του 70. Μια κομβική φιγούρα, έτσι θα την χαρακτήριζα, για το No Wave ρεύμα της Νέας Υόρκης. Μια περίπτωση καλλιτέχνητος που ένωσε ή συνέβαλε, εν πάση περιπτώσει, στο να ενωθεί το punk με το funk, με την disco, με το dub. Και ήταν σίγουρα πολύ πολύ μπροστά από την εποχή της.

δίσκος που άκουσα τις ημέρες των διακοπών και πραγματικά με κέρδισε πάρα πολύ. Είναι από την Ora Kogan. Ακούμε εδώ το track με τίτλο The Smoke. Το album λέγεται Hard-Hearted Woman. Συνδυάζει πάρα πολύ την ψυχεδέλεια με την country, με το folk. Θυμίζει λίγο έτσι JJ Cale. Ο ρυθμός που επικρατεί μέσα στο άλμπουμ.

Να πούμε κάποιο για τρόπους επικοινωνίας. Τα λέμε τηλεφωνικό στο στούντιο του Κόσμου στο 210-6066-429. Τα λέμε μέσα από τα social, μέσα από το Facebook, το Instagram και φυσικά μέσα από το Viber. Κόσμος 936 στα social, Κόσμος Radio στο Viber.

Επίσης μία από τις πολύ πολύ ευχάριστες ακροάσεις του καλοκαιριού, η κυκλοφορία αυτού του άλμπουμ. Ήδη έχουμε παίξει αρκετές φορές στον αέρα της εκπομπής, είναι ονειρό στα στυλ. Είναι το Boss Tricks που ακούμε αυτή τη στιγμή στον αέρα του κόσμου από το άλμπουμ My Skyscraper. Και από ό,τι παρακολουθώ έχει αποκτήσει και ένα hype ως άλμπουμ. Διάφορα μουσικά site τον τελευταίο καιρό.

στιγμή στον αέρα του κόσμου στο More Than A Woman της Αλίγια. Μεγάλη επιτυχία από το ξεκίνημα αυτής της χιλιετίας. Χρόνια αργότερα η Kelly Lee Owens θα κυκλοφορήσει σε remix αυτό το κομμάτι. Πολύ πολύ ωραίο. Υπενθυμίζω σε πολύ λίγα λεπτά από τώρα, εδώ live στον αέρα του κόσμος και στο στούντιο του κόσμος, η Χριστιανά Φινέ για να μιλήσουμε για τα Fee Hill Sessions.

0: Τεσσάρια Βορακέ. Πέσαμε μούτσο και τέταρτο και τελευταίο ημίωρο εδώ στον αέρα του Κόσμος και στο Urban Sounds. Είναι απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου η Ελπίπεδα Παπουτσή. Είναι ο Μιχάλης Καμάκας στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Και είναι εδώ δίπλα μου η Χριστιάνα Φινέ.
1: Καλησπέρα.
0: Μία εκ των παραγόντων, τέλος πάντων, των Fihil Sessions. Εντάξει, γνωριζόμαστε χρόνια. Η Χριστιάνα, για όσο την γνωρίζετε, είναι ένα άτομο το οποίο είναι πολλά χρόνια στα μίντια και στην επικοινωνία και τα τελευταία δύο χρόνια έχει μπει και σε αυτό το φεστιβαλικό κομμάτι.
1: Ακριβώς, εντάξει, σε φεστιβάλ πριν από παλιά, αλλά τώρα με το Fihil Sessions δύο χρόνια έτσι έχουμε ξεκινήσει κάτι πάρα πάρα πολύ ωραίο.
0: Στο Λόφο Φιλοπάπου.
1: Στο Θέατρο Δωραστράτου.
0: Στο Θέατρο Δωραστράτου. Αυτό που μου κάνει έτσι εντύπωση σχετικά με αυτή την διοργάνωση είναι το γεγονός ότι συναντιούνται καλλιτέχνες που κανονικά θα τους βρίσκαμε σε διαφορετικά φεστιβάλ. Και κάπως έτσι θα ήθελα να ξεκινήσει η κουβέντα μας. Υπάρχει έτσι κάποιο αόρατο νήμα που συνδέει όλα αυτά τα ονόματα?
1: Καταρχάς είναι ονόματα και καλλιτέχνες που αρέσουν σε εμάς και έχουν κάτι ξεχωριστό να δώσουν και η μουσική τους μπορεί να σταθεί πάρα πολύ ωραία σε αυτόν τον ιδιαίτερο χώρο. Και επίσης είναι ένας χώρος ο οποίος χωράει 940 άτομα, ούτε κάτι πάρα πολύ μεγάλο μπορείς να βάλεις, ούτε κάτι πάρα πολύ μικρό. Είναι κάτι που μπορεί να γίνει έτσι.
0: Ναι.
1: Και το καλό είναι ότι σου δίνει και τη δυνατότητα, δηλαδή στους καλλιτέχνες και όπως το έχουμε συζητήσει και μεταξύ τους, ότι ταυτόχρονα έχεις κόσμο αρκετό, αλλά είναι και τόσο όσο για να μην χάνει τη μαγεία μαζί με το κοινό, δηλαδή να είμαστε όλοι μια παρέα.
0: Πώς ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία?
1: Πάει πολλά χρόνια πίσω. Ήταν μια ιδέα του Αχιλέα, που είναι και ο καλλιτεχνικός διευθυντής, ο Αχιλέα Σταύρου, μαζί με τον Χρήστο, τον συνεργάτη μας. Και ψάχναν να κάνουν κάτι διαφορετικό. Και το Θέατρο Δωραστράτου ήταν ένας πολύ ιδιαίτερος χώρος που τους άρεσε πολύ και συγκέντρωνε όλα αυτά που είχαν στο μυαλό τους. Και στη συνέχεια ο Αχιλέας το δούλεψε και μετά έτσι ήρθε η σωστή στιγμή να γίνει.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό.
0: Ήδη δεύτερη χρονιά.
1: Είναι δεύτερη χρονιά. Μας αρέσει πάρα πολύ γιατί το έχει αγκαλιάσει όλος ο κόσμος που έχει έρθει εκεί. Έχει πάρα πολύ πλάκα γιατί κάθε φορά όποιος έρχεται για πρώτη φορά είναι σε φάση wow, υπάρχει αυτό στην Αθήνα μέσα.
0: Ναι.
1: Και είναι αυτό που θέλαμε να κάνουμε ακριβώς. Γιατί είσαι μέσα στο κέντρο της πόλης, αλλά ξεχνιέσαι τελείως. Δηλαδή μπορείς να αφήσεις τα πάντα. Δηλαδή και να χαλαρώσεις και το μυαλό και το σώμα και έρχεσαι σε έναν πολύ ωραίο χώρο να ακούσεις πολύ ωραία μουσική και να περάσεις όμορφα.
0: Και φαντάζομαι και λόγω της τοποθεσίας πολλοί θα το ίσως το ανακαλύπτουν και κατά τη διάρκεια μιας βόλτας. Δηλαδή ειδικά οι τουρίστες που είναι ένα μέρος εκεί που, το οποίο είναι ιδιαίτερα έτσι τουριστικά προσελκύσιμο. Φαντάζομαι ότι πολλοί μπορεί να έχουν καταλήξει σε μια βραδιά και να έχουν ζήσει μια εμπειρία έτσι από
1: Όχι random. Γιατί δεν φαίνεται πολύ το θέατρο απ' έξω.
0: Ναι.
1: Δεν το καταλαβαίνεις. Δεν είναι όπως περνάς ας πούμε στο Ηρωδίκλης το Ηρώδιο ή κάτι τέτοιο. Είναι λίγο πιο κρυμμένο. Όμως έχουμε και πάρα πολύ ξένο κόσμο γιατί έρχονται για συγκεκριμένα ονόματα που τους ενδιαφέρουν και έχουμε και ξένο κοινό.
0: Ναι, ναι. Εγώ τουλάχιστον που είχα έρθει στο Nate Smith που μου άρεσε πάρα πολύ. Ήταν, το είχα προσέξει δηλαδή και ότι ήταν πολύ μεγάλο.
1: Ναι, τα ανακαλύπτουν.
0: Όχι, αυτό είναι πολύ θετικό. Πώς το βλέπεις γενικότερα, πώς βλέπεις αυτή την φεστιβαλική εξέλιξη εδώ στην Αθήνα, πιο συγκεκριμένα τα τελευταία χρόνια σχετικά και με το γεγονός ότι πλέον είναι ένας προορισμός που ο τουρίστας θα έρθει ανά πάσα ώρα και στιγμή και θα προσελκύει τέλος πάντων 365 μέρες το χρόνο κοινό από κάθε γωνιά του πλανήτη.
1: Το 365 μέρες το χρόνο δεν είναι, να σου πω την αλήθεια, δηλαδή περισσότερο είναι το καλοκαίρι. Υπάρχουν, γιατί σε κλειστούς χώρους δεν έχουμε τόσο μεγάλα στάδια για να προσελκύσεις κόσμο. Δηλαδή να φέρεις κάποιο όνομα που μπορεί να έρθει και αρκετός κόσμος από το εξωτερικό. Αλλά γενικά είναι πολύ ευτυχές το γεγονός ότι έχουν εξελιχθεί τα πράγματα. Οι νέες γενιές έχουν αρχίσει να αποκτούν και φεστιβαλική
0: νοοτροπία.
1: Νοοτροπία, έτσι, ναι. Ναι, γιατί αυτό ήταν κάτι που μας έλειπε. Η συναυλιακή εμπειρία υπό την έννοια του ξένου ονόματος δεν υπήρχε τόσο έντονα. Mm. Ήταν σε μικρότερο βαθμό. Mm. Με τα χρόνια και τα φεστιβάλ το έχουν δουλέψει πάρα πολύ αυτό, ώστε να δίνουν και στον κόσμο κάτι το οποίο να θέλει να πάει και να πληρώσει και τα αντίστοιχα χρήματα που χρειάζεται για να γίνει και να βγει ένα φεστιβάλ. Mm. Γιατί είναι πολύ βασικό και αυτό. Και βλέπεις και τη νέα γενιά, ακόμα και αν πηγαίνει έστω και για την εμπειρία μόνο, μπορεί να έχει ακούσει ένα τραγούδι, ότι ναι, σιγά σιγά αρχίζει και αποκτάει φεστιβαλική συνείδηση και την κουλτούρα, ας πούμε, του φεστιβάλ, mm-hmm, και τις συναυλίες γενικότερα, mm-hmm, και το γεγονός, εντάξει, ότι έρχεται πάρα πολλοί κόσμος και από το εξωτερικό πλέον είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Ναι.
1: Καλό θα ήταν να υπάρχει και η αντίστοιχη κρατική βοήθεια.
0: Η πολιτική ενίσχυση σχετικά με αυτό. Ποια είναι έτσι η πρώτη στιγμή που δύο χρόνια μετά θυμάσαι πολύ χαρακτηριστικά σχετικά με το Ελληνικό Φεστιβάλ? Θετική ανάμνηση που να έχεις και αν θέλεις και μια έτσι ζόρικη στιγμή που...
1: Φεστιβάλ γενικότερα, δηλαδή.
0: Όχι, όχι, το δικό σας.
1: Το δικό μας.
0: Ναι, ναι, το Φίχιλ Σέσιος.
1: Το δικό μας, όταν την πρώτη μέρα που άρχισε να μπαίνει ο κόσμος και ήταν. Είχε μείνει οι κολυμβητές που ήταν sold out αυτό, δηλαδή. Ήταν κάτι που το θέλαμε και το ευχόμασταν και το είδαμε ξαφνικά να γίνεται και να παίρνει σάρκα και οστά αυτό που ετοιμάζαμε τόσο καιρό. Αλλά κάθε φορά είναι πολύ. Είναι σαν να είναι η πρώτη μέρα, γιατί σε κάθε live έρχεται και διαφορετικός κόσμος, άλλες απαιτήσεις έχει και ο κάθε καλλιτέχνης, οπότε η κάθε μια συναυλία έχει τη δική του μαγεία, δηλαδή δημιουργείται ένας μικρό κόσμος την ημέρα της συναυλίας που είναι πάρα πολύ ιδιαίτερο.
0: Τώρα εδώ μου έρχεται ένα μήνυμα, mm-hmm, από έναν φίλο ακροατή για τον Fantastic Negrito, που επίσης ήταν μια έτσι πολύ ιδιαίτερη στιγμή.
1: Ο Fantastic Negrito ήταν, τον είχαμε φέρει και εδώ, γιατί να πούμε και αυτό, ότι το κόσμος μας στηρίζει από την πρώτη στιγμή και μας έχει στηρίξει και είχαμε φέρει και τον Fantastic Negrito, mm-hmm, περίσσευε. Ήταν, εντάξει, καταπληκτικό. Mm-hmm. Αυτό ήταν βέβαια το πιο ζωηρό live που είχαμε, γιατί δεν μπορούσε να σηκωθεί στο θέατρο, είναι για καθήμενος μόνο, οπότε αυτό ήταν οριακά, ήθελε ο κόσμος να σηκωθεί να χορέψει. Και αυτό ήταν λίγο δύσκολο, αλλά πήγαν όλα πάρα πολύ ωραία.
0: Υπήρχε έτσι μια τέτοια ξεσηκωτική στιγμή που...
1: Πολλές.
0: Ναι.
1: Πολλές. Και στο Fantastic Negrito και η Μάρθα Φριτζίλα με τα καλογεράκια φέτος είχαν κάτι, όχι απλά ξεσηκωτικές στιγμές, ήταν πάρα πολύ ωραία. Ο Τιγκράν Χαμασιάν ήταν πάρα πολύ ωραίος πέρυσι, το οποίο ήταν η μισή μέσα ακούγανε jazz και η άλλη μισή ακούγανε metal και είχαμε ένα πολύ ωραίο story που είχε γίνει που έλεγε jazz headbanging, γιατί ήταν όλοι καθήμενοι και κουνούσαν τα κεφαλάκια τους σαν να είναι σε metal στην αυλία, και ήταν πάρα πολύ ιδιαίτερο live. Ώρες αμέτρητες μπορούμε να μιλάμε για τις ξεχωριστές στιγμές, αλλά ο καθένας κρατάει το δικό του.
0: Και μια έτσι αγχωτική στιγμή.
1: Πέρυσι λοιπόν το τελευταίο βράδυ που ήταν η Λένα Πλάτωνος, mm-hmm, 10 λεπτά πριν ξεκινήσει η συναυλία ξεκίνησε να βρέχει, και εκεί ήμασταν τώρα τι γίνεται και τελευταίο βράδυ από το πρώτο φεστιβάλ και όλας. Τελικά ζητήσαμε από τον κόσμο να περιμένει για λίγη ώρα, γιατί φαινόταν ότι θα περνούσε η βροχή, ήταν πολύ ψηλή. Όντως μετά από 10 λεπτά πέρασε, φύγανε μόνο ούτε 10 άτομα, mm-hmm, και παραμείναν όλες στις θέσεις τους και περάσαμε φανταστικά.
0: Ναι, εντάξει. Και σίγουρα ένα live με τη Λένα Πλάτωνος δεν μπορεί να είναι.
1: Ναι, και είχε πάρα πολύ κέφι. Πάρα πολύ κέφι είχε.
0: Ισχύει, ισχύει. Τι περιμένουμε τώρα για τον Σεπτέμβριο?
1: Λοιπόν, φέτος το έχουμε πάει λίγο ανάποδα. Οι περισσότερες συναυλίες είναι το Σεπτέμβριο. Mm-hmm. Ξεκινάμε με Θοδωρή Βουτσικάκη, Λίνα Νικολακοπούλη, παράσταση Τυχερό Αστέρι στις 7 Σεπτεμβρίου. Την επόμενη μέρα είναι οι Χαΐνιδες. Mm-hmm. Τη μέθα επόμενη 9 Σεπτεμβρίου είναι Μάρθα Φριτζίλα με το Κουμπάρα Project και τα Καλογεράκια. Μετά συνεχίζουμε 14 και 15 Σεπτεμβρίου, Γιάννης Αγγελάκας, Νίκος Βελιώτης, Leaky Live, το οποίο έγινε sold out μόλις χθες και οι δύο μέρες. Έχουμε τους Grand Brothers, τους οποίους έχουμε δει και στο Jazz Festival παλιότερα εδώ πέρα. Είναι πάρα πολύ καλή, μην το χάσετε αυτό. Και μετά συνεχίζουμε με Σαβίνα Γιαννάτου, Πριμαβέρα εν Σαλόνικο και Λαμία Μπεντιούι, που θα παρουσιάσουν το Watersong. Μετά είναι η Λιτρίο Τζουμπράν, που είναι τρία αδέλφια που παίζουν εκεί, τρεις ούτη από την Παλαιστίνη, και είναι τέταρτη γενιά που παίζουν τη μουσική τους. Έχουν πάρει πάρα πολλά βραβεία στην Ευρώπη. Είναι, γενικά έχουν γίνει όνομα μεγάλο και είναι πάρα πολύ ωραίοι. Και μετά έχουμε Χειμερινούς Κολυμβητές, κλασικά. Δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς εκείνους.
0: Έχει μεγάλο τεθέμπλιο του φεστιβάλ.
1: Σταύρο Λάντσια με το κτέτο του, που θα παρουσιάσουν το τελευταίο άλμπουμ και όχι μόνο το Waving Hands, που είναι πάρα πολύ ωραίο. Το έχω δει δηλαδή ξανά live. Είναι φανταστική η παράσταση. Και κλείνουμε με Μπαρία Παπαγεωργίου, που είχε ξανακάνει τον Ιούνιο και έγινε sold out, και έτσι αποφασίσαμε να το ξανακάνουμε γιατί ήταν εξαιρετική.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε κάτι. Εγώ μία από τις βραδιές που ξεχωρίζω είναι των Grand Brothers. Ακούμε το Wicolite.

0: Grand Brothers από το album Elsewhere, ακούσαμε το We Collide. Πότε τους περιμένουμε?
1: 16 Σεπτεμβρίου.
0: 16 Σεπτεμβρίου, μια χαρά. Φαντάζομαι ότι θα έχει δροσίσει και λίγο.
1: Είναι μια χαρά εκεί πάνω στον
0: τόπο. Η αλήθεια είναι αυτή, ότι κάπως έτσι το μικροκλίμα.
1: Λόγω
0: βοηθάει.
1: Των δέντρων της φύσης και επειδή είναι λίγο πιο ψηλά, πάντα έχει ένα πολύ ωραίο αεράκι εκεί που γίνεται η συναυλία και όσοι κάθονται περνάνε πολύ ωραία.
0: Ποια είναι η σκέψη που κάνεις για τα επόμενα χρόνια? Πώς θα ήθελες έτσι να μεγαλώνει αυτό το φεστιβάλ, με τι στοιχεία?
1: Να συνεχίζει να το αγκαλιάζει ο κόσμος, να είμαστε καλά και να έχουμε τη δυνατότητα να φέρουμε ονόματα που αγαπάμε και θα έχουν ενδιαφέρον για το κοινό και ένα που θέλουμε να φέρουμε και καλλιτέχνες στους οποίους μπορεί να μην έχουμε ανακαλύψει όλοι πολύ καλά, αλλά αξίζουν τον κόπο να τους ανακαλύψεις. Οπότε ναι, να μπορούμε να φέρουμε ονόματα που αγαπάμε ή θέλουμε και εμείς να ανακαλύψουμε.
0: Υπήρξε έτσι από το feedback που φαντάζομαι πως έχετε μια τέτοια περίπτωση φέτος, για παράδειγμα, δηλαδή ένας καλλιτέχνης που το ευρύ κοινό ίσως να μην τον γνώριζε, αλλά στο τέλος της βραδιάς πραγματικά εντυπωσιάστηκε πάρα πολύ από αυτό που... Ναι, από αυτούς που φέρατε. Και από αυτό που αντίκρισε το κοινό.
1: Για φέτος
0: ή γενικότερα,
1: ο Νίτς ήταν.
0: Ναι, ο Νίτς Μίτς, ναι.
1: Γιατί ήταν πάρα πολύ ωραίο και όντως λειτουργήσε με αυτόν τον τρόπο. Εντάξει, τον ξέραν όλοι οι ντράμερ, ήρθε πάρα πολλοί κόσμος. Αλλά ήρθε και κόσμος που μπήκε στη διαδικασία να το ακούσει. Τελικά έγινε σχεδόν sold out. Και εμείς δεν το περιμέναμε, δηλαδή, ότι αυτό το όνομα θα γίνει. Και πέρασε και ο κόσμος πάρα πολύ καλά. Και ήταν όντως κάτι που άξιζε να ανακαλύψει.
0: Μάλιστα. Τέλεια. Λοιπόν, έρχεται οπότε ένας γεμάτος Σεπτέμβρης.
1: Αμέ. 11 συναυλίες σύνολο.
0: 11 συναυλίες, ουκολίγες.
1: Εκεί στο Λόφο Φιλοπάπου, στο θέατρο Δωραστράτου. Να προμηθευτείτε σύντομα τα εισιτήριά σας, γιατί έχουμε βρεθεί σε καταστάσεις εκεί που έχει ακόμα πολλά. Ξαφνικά μέσα σε μια εβδομάδα τελειώνουν.
0: Δεν έχει και πολύ μεγάλη χωρητικότητα.
1: Όχι, γι' αυτό
0: το θέατρο,
1: ακριβώς.
0: Γι' αυτόν τον ακριβώς τον λόγο.
1: Να στείλω χαιρετίσματα σε όλη την ομάδα μας από τα Fishing Sessions που ξέρω ότι ακούνε τώρα. Και καλή δύναμη. Και περιμένουμε όλο τον κόσμο να έρθει εκεί στο Λόφο και να περάσουμε πάρα πολύ ωραίες βραδιές του Σεπτεμβρίου.
0: Τέλεια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πάνε όλα καλά.
1: Εμείς ευχαριστούμε.
0: Και θα είμαστε εκεί. Και φυσικά ως κόσμος. Ευχαριστώ επίσης την Ελπίδα Παπουτσή που φρόντισε τον ήχο. Ακολουθεί φυσικά ο Γιώργος Πολυχρονίου από τις 2 μέχρι τις 4 με αφιέρωμα, όπως λέγαμε και χθες, για την Ντόλι Πάρτον. Και ήταν ο Μιχάλης Καμάκας στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Τα λέμε την επόμενη εβδομάδα. Μέχρι τότε να είστε καλά. Γεια χαρά.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
2: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
1: Ψαραδέλης.
3: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
4: Το 41ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 41ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη δράμα. Welcome home.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
5: Κόσμος.

Ξυπνήστε με τόσο τέλειος ο τελειώσιος ο τέλειος. Καλώς ήρθατε στο Τσιπόλι Γκρουβ και σήμερα Κυριακή μεσημεράκι απόγευμα εδώ στο κόσμο σε 93,6 ή 107. Έχουμε να ακούσουμε ωραία τραγούδια και σήμερα παιγμένα πάντα από κανονικό βινήλιο και κανονικό CD. Θα μου πεις υπάρχει άλλο, τι κανονικό βινήλιο, σωστό, βλακία είπα. Κανονικό CD αλλά και βινιλιάκι. Λοιπόν, σκέφτηκα στο πρώτο ημίωρο της εκπομπής, εκτός από το αφιέρωμα που έχουμε στο τρίτο ημίωρο με την Dolly Parton που υποσχέθηκα από χθες ότι θα ασχοληθούμε και εμείς σαν μουσική εκπομπή στην Ελλάδα, όπως πάρα πολλές φαντάζομαι μέσα στην εβδομάδα που διανύουμε, γιατί η Dolly έφυγε από τη ζωή μέσα στην εβδομάδα, δηλαδή πριν από 3-4 μέρες, σε ηλικία 80 ετών. Λοιπόν, σκέφτηκα να ξεκινήσουμε με φθινοπορεινά τραγούδια, γιατί έτσι κι αλλιώς πάντα το κάνουμε αυτό. Κάθε χρόνο παίζουμε φθινοπορεινά, χειμωνιάτικα, τραγούδια για τον Οκτώβρη, τραγούδια για τον Σεπτέμβρη και τέτοια. Λοιπόν, σήμερα σκέφτηκα να μπούμε σε μια φθινοπορεινή μουσική, όμως μόνο ατμόσφαιρα. Και λέω μόνο γιατί θέλω να είμαστε καλοκαιρινοί και καλοκαιρινές. Όλοι και όλες. Ναι, βέβαια. Ναι, με μπαίνει τυπικά η περίοδος του φθινοπόρου από μεθαύριο 1η Σεπτέμβρη, αλλά εμείς θα σκεπτόμαστε καλοκαιρινά. Αυτό θέλω. Λοιπόν, μετά τους Green Day, τα επόμενα δύο τραγούδια που έχουν σχέση με το φθινόπωρο και το Σεπτέμβριο είναι το περίφημο Autumn's Child, δηλαδή παιδί του φθινοπόρου. Πολύ ωραία τραγούδια από το υπέροχο άλμπουμ Safe as Milk, ασφαλή σαν το γάλα, από το Captain Beefheart και τους Magic Band, και αμέσως μετά το θρυλικό κομμάτι των Kings του Ray Davies, Autumn Almanac, από το άλμπουμ Something Else.

τραγούδι για το Σεπτέμβριο, αλλά κυρίως το φθινόπωρο που μπαίνει στη ζωή μας τυπικά από μεθαύριο, τυπικά όμως. Και ουσιαστικά γιατί όλα αρχίζουν από την αρχή πάλι. Έχουν τελειώσει οι διακοπές και αν δεν έχουν τελειώσει σήμερα, θα τελειώσουν σε λίγες μέρες για αρκετούς από εμάς. Αρχίζουν οι δουλειές. Ξέρετε, να παίρνει μπρος η μηχανή, η εργατική μηχανή εννοώ, η επαγγελματική, η επιχειρηματική και φυσικά και η σχολική. Όλα ξεκινούν μέσα στο Σεπτέμβρη. Σηματοδοτούμε λοιπόν μια άλλη περίοδο, πιο έτσι δυνατή και όχι τόσο χαλαρωτική και όμορφη και ρομαντική, αλλά και έτσι ξεφαντωτική, όπως ήταν η περίοδος του καλοκαιριού. Αν και στην Ελλάδα τώρα μεταξύ μας το φθινόπωρο και η άνοιξη λίγο τους αισθανόμαστε αυτές τις εποχές όπως παλιότερα, όχι μόνο στην Ελλάδα, παντού. Δηλαδή κάποιοι μήνες από τον, ή κάποιες εβδομάδες από το τρίμηνο του φθινοπόρου ενσωματώνονται με το καλοκαίρι. Ειδικά εννοείται οι αρχικές εβδομάδες του τριμήνου του φθινοπόρου. Στο τέλος ενσωματώνονται με το χειμώνο και έχουν ακριβώς την ίδια συμπεριφορά, την ίδια όψη. Λοιπόν, το ίδιο συμβαίνει και με την άλλη εποχή, την άνοιξη που λατρεύουμε όλοι. Λοιπόν, Justin Hayward, Autumn, Forever Autumn. Από το musical Ο Πόλεμος των Κόσμων. Musical.

Forever Autumn, Justin Hayward. Μαζί με τον Τζον Λότζ που έκανα και δίσκου οι δυο του, ήταν μέλη του ιστορικού βρετανικού συγκροτήματος του ροκ στα 60s, 70s κυρίως και 80s, The Moody Blues. Την αφήγηση θυμάμαι στο ολοκληρωμένο έργο, διπλό βινίλιο μονό νομίζω CD, κάνει ο διάσημος Βρετανός ηθοποιός Richard Burton. Να συνεχίσουμε με Chris Brown featuring Kendrick Lamar για να αλλάξουμε για λίγο ατμόσφαιρα, αλλά θα συνεχιστεί και η φθινοπορεινή ατμόσφαιρα που προς το φινάλε του ημιώρου, καθώς θα πλησιάζουμε, θα παίξουμε και πιο νοσταλγικά τραγούδια και πιο έτσι αν θέλετε φθινοπορεινά, με την έννοια ότι αναπολούμε τις καλοκαιρινές περιπέτειες, τις ερωτικές, τις ξεφαντωτικές, τις ομορφιές της θάλασσας, του ήλιου, της παραλίας, της αμμουδιάς, των φρούτων, των χυμών κλπ. Και μπαίνουμε σε μια έτσι λίγο πιο σταθερή, αλλά όχι τόσο γλυκιά περίοδος. Εκείνο που ευχόμαστε στον κύριο Φθινόπορον Γεώργιον του Αποστόλου είναι να μας χαρίσει 3 μήνες καταπληκτικούς. Φθινοπορεινά φύλλα, Autumn Leaves, Chris Brown.

Chris Brown featuring Kendrick Lamar από το album X10 του Chris Brown 2014. Η ελπίδα παπούτσι είναι σήμερα κοντά μας, δεν τραγουδάει σήμερα. Δυστυχώς η φωνή της είναι χειρότερη από τη δική μου και είπε σε παρακαλώ μην με βάζει να τραγουδήσω. Autumn Day λέγεται το επόμενο κομμάτι. Μια φθινόπωρινη ημέρα που δεν είναι σημαίνει. Το λίγο αεράκι δεν μπορεί να ανατρέψει την πραγματική εικόνα που έχουμε σήμερα από τον καιρό, τουλάχιστον στην πρωτεύουσα. Peter White plays Autumn Day από το Perfect Moments album δεκαετίας 90.

Προκόπη Δούκα, από μένα την Ελπίδα και τον Ηλία τον Διαμάντη που είναι στούντιο, θα την αντικαταστήσει μετά την εκπομπή. Με συγχωρείτε. Εσείς τρεις το μεσημέρι. Λέω τρέλες, τι να κάνω, καλοκαιρινές τρέλες. Οι τελευταίες μου, όχι, για μένα είπαμε 365 μέρες καλοκαιρινές. Τυπικά όμως πρέπει να βυθιστούμε έτσι στο πνεύμα και στην ατμόσφαιρα του φθινοπόρου, έτσι, με λίγο σκέψη, προετοιμασία. Δεν ξέρω τι πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να, έτσι, ναι, πρέπει να φτιαχτούμε λίγο. Θα φτιαχτούμε μουσικά σίγουρα, γιατί μας περιμένει ο Φρανκ Σινάτρα. Προκόπη μου, καλή χρονιά. Να είσαι καλά. I love you.

0: start to
1: Nat King Cole. Autumn leaves. Φθινοπορεινά φύλλα, Θεέ μου. Πάνω από 750 διασκευές έγινε στο κομμάτι αυτό, δεκαετία 40. Ο Nat King Cole το διασκεύασε στα early 60s και κυκλοφόρησε σε μικρό δισκάκι από την τότε Columbia στη Ριζούπολη, Capitol Records, εκεί 1960-61. Το έχω ακόμα αυτό. Αλλά ενώ το κομμάτι το έχω σε πάρα πολλές εκτελέσεις, δεν ξέρω γιατί διάλεξα ένα άλμπουμ που νόμιζα ότι είναι ολοκένουργιο και άκουγα κάτι σκρατσάκια. Άρα και τα σκράτς δεν είναι ωραίο. Δεν είναι μελαγχολία. Δεν είναι έτσι αναμνήσεις από τα πρώτα δισκάκια που μαζεύαμε στη δεκαετία του 60. Και μεταξύ αυτών και ένα τραγούδι που έχει σχέση με τη μελαγχολία. Μελαγχολή in September με τον Πεπίνο Ντικάπρι.

0: Μήπως πρέπει να σφυρίζω καλύτερα αντί να μιλάω.
1: Κόσμος 93,6.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Κόσμος 93,6.
0: Ακούτε όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 2 το μεσημέρι το Τζίπολι Groove. Σήμερα μελαγχολικό, μπορεί ίσως λόγω και της φθινοπορεινής όψης του καιρού, ίσως επειδή και τυπικά μπαίνουμε στο φθινόπωρο από μεθαύριο 1η Σεπτέμβρη. Ίσως να είμαι καιροτευμένος με τον Λία Διαμάντη. Αχ, Θεέ μου, τι τραβάω. Τζίπολι Groove με τον Γιώργο Πολυγόνιου featuring Ελπίδα Παπούτσι.

μπορεί ο κόσμος, γιατί που μας ακούει εδώ τουλάχιστον στη μουσική μας σελίδα G-Poly Show ή στο Facebook, δεν έχω δει άλλες, πως το παρόν Instagram και τέτοια, Viber, λένε ότι τι έπαθες καλέ σήμερα, τι έχεις πιάσει. Μελαγχολία. Νίκος Πέρης, Γιάννης Αλαμάνος, η Έλενα Σκούφου, η πρώτη από όλες. Τι έχεις πει, λέει, σήμερα. Τζορτζ Περιόχος, Αλεξάνδρα Φερλέ, ο Θάνος ο Πέπας, ο Λάκης ο Τσουκνίκας, ο Μάικο Βενιός, ο παλιός μου παραδοσιακός φίλος, εφηβικός φίλος, Πέρης Κυριαζόπουλος, ο Ξενοφώτας, ο Κρίς Πάνα με τη Διονυσία, ο Φώτης, η Βίκη Χατζάκη, ο Θεόδωρος Κύπριος, ο Μινάς, η Μαρία, η Διονυσία, άλλη Διονυσία και άλλος Διονύσης Δήμος. Σάκης Βετεράνος, λέει, Φέδρα Νικηφόρου και άλλοι πολλοί χιλιάδες. Κυρίες και κύριοι, Κέρτις Μέιφιλντ. Παίζει Kung Fu που ήταν μόδα κάποτε. Λέτε να ξαναέρθει πάλι Kung Fu. Από το άλμπουμ Ο Γλυκός Εξορκιστής, Sweet Exorcist. Ο συνθέτης, παραγωγός, τραγουδιστής, Curtis Mayfield.

Martin in the Streets από ένα καταπληκτικό έτσι session δραμίστα που έχει κάνει και προσωπικές δουλειές εκτός από τις session δουλειές με άλλους μεγάλους καλλιτέχνες της jazz ή της jazz soul ή της jazz funk, όπως το κομμάτι αυτό και το άλμπουμ αυτό που περιέχει πραγματικά χορευτικά καταπληκτικά κομμάτια από τον Harvey Mason, Marching in the Streets, και αμέσως μετά Chic. Ενώ η ελπίδα είναι Sick. Sick. 8 λεπτά πριν τις 3 σας ακούτε G-Polygroove στο Κόσμος 93.6.

My Forbidden Lover. Τι ωραίο κομμάτι. Και αυτό είναι ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Το επιλέγω από ένα από τα τελευταία CD, τον Tower of Power του Εμίλιο Καστήλο. Είναι μια μελή μπάντα. Tower of Power. Addicted to love, baby.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
3: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
4: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio. Ο ήχος του καλοκαιριού.
5: cosmosradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Καλώς ήρθατε λοιπόν και στο δεύτερο μέρος του G-Poly Group με τον Γιώργο Πολυγωνίου. Ηλίας Διαμάντης είναι στον ήχο, όπως πάντα στο δεύτερο μέρος του G-Poly Group. Και ξεκινήσαμε να κάνουμε το αφιερωματάκι που έχουμε υποσχεθεί από χθες στην ύμνηστη Dolly Parton. Το δικό μας farewell, παιδί μου, το δικαιούμαστε να το κάνουμε σε μια πραγματικά σπουδαία καλλιτέχνητα που έτυχαν εδώ και live αρχές δεκαετίας 90, το 92 είναι. Τα έχω τα προσπέκτους αυτά που μου δώσανε στην είσοδο, αλλά ήταν στην είσοδο του ξενοδοχείου που μέναμε, δηλαδή δεν πήγαμε σε άλλο ξενοδοχείο να ακούσουμε Dolly Parton, στο Mirage θυμάμαι, Las Vegas εννοείται. Λοιπόν, ακούσαμε τον τραμπετίστα τον Καναδό Maynard Ferguson στο γνωστό τραγούδι της Dolly Parton 9 to 5 από το άλμπουμ του με τίτλο Hollywood. Το δεύτερο είναι ένα τραγούδι που έγραψαν οι Bee Gees για την Dolly Parton και τον Kenny Rogers. Ένα τραγούδι που λέγεται Islands in the Stream και έγινε νούμερο ένα επιτυχία σε κάποια χρονιά της δεκαετίας του 80. Το έχουμε το άλμπουμ εννοείται. Αλλά το έχουν τραγουδήσει και οι ίδιοι, όπως ήθιστε να τραγουδούν τα τραγούδια που έχουν δώσει αλλού, τα τραγουδούν και ήδη πολύ ή λίγο αργότερα. Το τραγούδι λέγεται Islands in the Stream, The Bee Gees Live in Las Vegas 1997.

Bee Gees. Επιτυχία που έκανε η Dolly Parton ντουέτο με τον Kenny Rogers. Έκανε και δύο χριστουγεννιάτικα άλμπουμ. Το σήμα κατά τεθέν βέβαια ξαφνικά έγινε λόγω του bodyguard μεταξύ μας. Μην τα ακούσει η ίδια. Το I Will Always Love You που έγραψε το 73 αλλά κυκλοφόρησε έτσι σε καλύτερη φάση το 1975. Από εκεί το πήρε και η Linda Ronstadt, η διάσημη Αμερικάνα τραγουδίστρια, και το έκανε πολύ επιτυχία. Ήταν στα πολύ πάνω της τότε η Ronstadt, και στη δεκαετία του 70 και στη δεκαετία του 80, και κλασικοποιήθηκε βέβαια και στις επόμενες δεκαετίες 90 και 2000. Η Linda Ronstadt τραγουδάει από το άλμπουμ Prisoner in Disguise, το περίφημο κομμάτι που έγραψε και τραγούδισε η Dolly με τίτλο I Will Always Love You.

Reba McEntire live, ladies and gentlemen, Los Angeles, California, 1990. Σε ένα κομμάτι που έκανε γνωστό η δική μας, η Dolly Parton. Ένα τραγούδι που έκανε πολύ μεγάλη επιτυχία στην Αμερική και που λέγεται Love is like a butterfly. Φυσικά στίχη μουσική Dolly Parton. Τραγουδάει η δική μας, η υπέροχη, η λατρεμένη Νάνα Μουσκουρή από το άλμπουμ της Life Goes On, αμερικάνικο βινίλιο.

Όλοι μαζί με Randy Travis στο υπέραχο τραγούδι της Do I Ever Cross Your Mind. Στην κιθάρα ο μεγάλος, ένας και μοναδικός είναι. Έχουμε μιλήσει για αυτόν, έχουν παίξει πάρα πολλά κομμάτια. Ντουέτο με τον Mark Knopfler, μιλάω για τον Chet Atkins, τον πιο διάσημο κιθαρίστα στην Αμερική, κυρίως δεκαετίες 50, 60 και 70. Με πάνω από 60 δίσκους στο ενεργητικό του. Σόλο, χώρια τα session, όπως αυτό εδώ είναι session βέβαια. Κιθάρα από το Chet Atkins το 1990, εκτός μόδας. Από το άλμπουμ του 90, βινήλιο κιόλας, του Randy Travis, το οποίο συμμετέχει σε ένα κομμάτι της που έγραψε η Dolly Parton, αλλά στα φωνητικά με την Dolly Parton. Do I Ever Cross Your Mind. Το άλμπουμ του Randy Travis λέγεται Heroes and Friends. Ladies and gentlemen, η Dolly Parton μαζί με τον Vince Gill τραγουδούν εκ νέου σε μια εκτέλεση που δεν την ξέρει παρά λίγος κόσμος, σε ένα πονηρό CD, I Will Always Love You Again, 90s.

Vince Gill and Dolly Parton. Να κλείσουμε το αφιέρωμά μας με μία ακόμη επιτυχία της Dolly Parton, το Two Doors Down. Θυμίζει τους Three Doors Down. Μπορεί να πήραν από εκεί το όνομα του συγκροτήματος τους. Μπορεί. Τζο Τόμας παίζει Dolly Parton, από το άλμπουμ Get in the Wind. Φλαουτίστας και σαξοφωνίστας στην Miami Sound.

0: Ένα μικρό διάλειμμα, κυρίες και κύριοι, για σάμαλι παστέλι κοκ και αμέσως μετά περισσότερο G-Poly Groove.
1: Κόσμος 93,6.
2: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
3: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
4: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα, σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάντος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Θέλω να βοηθήσω.
6: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
7: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.

Μπήκαμε ισχύως και κυρίως στο τελευταίο μας ημίωρο σήμερα Κυριακή. Σας εύχομαι ολόψυχα να περάσετε ένα πολύ ωραίο έτσι, βραδινό, όπως επίσης και καλή εβδομάδα για αύριο και καλό μήνα, μιας και την μεθαύριο έχουμε και Σεπτέμβρη που σηματοδοτεί τυπικά τουλάχιστον την εποχή του φθινοπόρου και την καινούργια σεζόν σε νεαρά παιδιά, σε μαθητές, μαθήτριες, φοιτητές, σπουδαστές, εργαζομένους κλπ. Εύχομαι να έχουμε μια πραγματικά πολύ ωραία χρονιά, όπως ελπίζω να ήταν αυτή η καλοκαιρινή περίοδος που νομίζω λίγο πολύ καλά περάσαμε όλοι. Και μεταξύ αυτών και ο περιβόητος Τζίπολη. Σας αφιερώνω το For the Love of You, αλλά από εδώ ένα συγκρότημα που έκανε μεγάλη καριέρα στην αμερικάνικη soul and R&B στη δεκαετία του 70 με επιτυχίες σαν το Super Classic Sideshow. Το όνομα του

For the Love of You by Blue Magic. Τι ωραίο γκρουπ ήταν, τι ωραίο γκρουπ. Έχουμε παίξει τραγούδια, αλλά νομίζω όχι τώρα το μεσημέρι, εδώ και περίπου ένα χρόνο και κάτι που είμαστε, στα προηγούμενα 4 χρόνια που ήμασταν Σάββατο βράδυ. Ωραίο, ωραίο, ωραίο συγκρότημα, πολύ γλυκό. Blue Magic, For the Love of You, 90s. Να είχαν μείνει τρεις, ένας είχε φύγει από τη ζωή. Σαν σήμερα γεννήθηκε ένα ακόμα ιερόν τέρας, με το οποίο τέρατα ασχολείται το Τσιπόλι Γκρουβ, με επώνυμους μεγάλους τραγουδιστές που έγραψαν χρυσές σελίδες στην ιστορία της pop μουσικής παγκοσμίως. Κυρίως βέβαια αγγλοαμερικάνικα και μερικά ιταλογαλλικά, το παραδέχομαι αυτό, και λιγότερα τσιλάτιν, προερχόμενο από Βραζιλία και άλλες χώρες αφρικές κλπ. Όλοι παίζουν Latin, ακόμα και στην Ελλάδα παίζουμε Latin. Έχουμε πολύ ωραία σηκώδηματα κατά διαστήματα που έχω διαπιστώσει, χωρίς να έχω κάνει μεγάλη καριέρα. Ο John Phillips γεννήθηκε σαν σήμερα το 35, είναι αυτός που έγραφε και τραγουδούσε βεβαίως σαν lead singer όλα τα τραγούδια επιτυχίες του κορυφαίου αμερικάνικου τετραμελούς φωνητικού συγκροτήματος Mamas and Papas. Το σήμα κατά τεθέν του γκρουπ είναι ασφαλώς το California Dreaming, το οποίο ακούμε σε μια μεταγενέστερη εκτέλεση σε ένα solo album που κυκλοφόρησε μετά θάνατον του John Phillips το 2001. California Dreaming. Rest in peace, Johnny. Rest in peace.

Francisco. Δεν πρέπει να προηγούμε, κυρίως εγώ είμαι λίγο τρελαμένος όταν έχουμε τεχνικά προβλήματα. Ήταν ένα πρόβλημα που είχε το CD player. Μάλλον το δίσκο είναι το CD ολοκένουργιο, 2001. Το έχω παίξει τρεις φορές μόνο στο κόσμος. Τα τελευταία πενταετία που κάνω εκπομπές πάλι όπως τα 70's. Λοιπόν, τι λέγαμε? Λέγαμε για τον John Phillips, ένα τραγούδι που έγραψε για τον Scott McKenzie, είναι και ο ύμνος του κινήματος των παιδιών των λουλουδιών. Θυμάστε στη δεκαετία του 60, οι hippies που λέμε, που έκαναν πραγματικά μια ειρηνική επανάσταση εναντίον του πολέμου και υπέρ της ειρήνης και του έρωτα. Make love, not war. Λοιπόν, ήταν το σύνθημα και συνθηματικό τραγούδι ήταν αυτό που λέει: αν πάτε στο Σαν Φρανσίσκο, βεβαιωθείτε ότι θα φοράτε και λουλούδια στα μαλλιά. If you go to San Francisco, be sure to wear sunflowers in your hair, ladies and gentlemen. Monday, Monday, ένα ακόμη τραγούδι του John Phillips, που σαν σήμερα γεννήθηκε το 35, πέθανε τρεις μήνες μετά την κυκλοφορία του προσωπικού του άλμπου που είχε ηχογραφήσει το 2000, δηλαδή Μάρτιος του 2001. Αυτός πέθανε μάλλον τρεις μήνες αργότερα, ή καλοκαίρι να το πούμε, και λέγεται Phillips 2001. California Dreaming, τώρα Monday Monday. Το άλλο που έγραψε, παίζουν Herb Alpert and the Tijuana Brass.

Crazy Green, Herb Albert, TJB, Tijuana Brass, από το album The Beat of the Brass. Ωραίο album, ωραίο album. Herb Albert, τεκνός, έτσι, μικρός, τριαντάρης, ας πούμε. Πολύ ωραίος τύπος, ωραίος τύπος. Μην ξεχνάτε, μαζί με τον Jerry Moss έκαναν τη μεγάλη δισκογραφική εταιρεία A&M, που σημαίνει Albert and Moss. A&M Records, η οποία πουλήθηκε πριν από 15 περίπου χρόνια, μεγαλώσανε και οι δύο, μάλιστα ο Jerry Moss πέθανε, ο Herb ευτυχώς ο τρομπετίστας που ακούτε και μουσικός, ήταν και παραγωγός και βεβαίως ήταν και συνέτερος του Moss, ζει και βασιλεύει, έστω και σε μεγάλη ηλικία, ποντεύει τα 90, αν δεν είναι ήδη 85-86 εκεί πρέπει να είναι. Λοιπόν, και μας έπαιξε το Monday του John Phillips. Αυτά για τον John Phillips, τον εγκέφαλο των Mamas and Papas. Η άλλη ήταν η γυναίκα του, η Michelle Phillips, η ωραία γυναίκα, τρομερή γυναίκα. Η φωνάρα όμως της, του τετραμελούς γκρουπ, η μοναδική φωνή θα έλεγα στην ουσία, γιατί ο John Phillips έχει μέτρια φωνή, η Michelle Phillips μετριότατη, ο Danny υποφερτή. Η φωνάρα ποια ήταν λοιπόν? Ήτανε η Mama Cass Elliot. Λοιπόν, Peter Kossoff, σήμερα, σαν σήμερα πέθανε σε ηλικία 35 ετών. Black Street Crawlers και φυσικά Free, έκανε πολύ μεγάλη καριέρα με τους Free. Δυστυχώς ήταν ένα πολύ άτυχο πλάσμα, αλλά και χαρισματικός μουσικός. My Brother Jake by Free.

Άστρο μεγάλε, πείτε Κόσοφ. 1975, νούμερο 1 στην Αγγλία, ήταν το πρώτο νούμερο 1 solo album, solo του Rod Stewart στην μεγάλη του καριέρα. Το πρώτο του όμως. Εντάξει, το 1975. Άλλωστε ήταν πιο προσάτρα με τους Faces και λοιπά. Ήταν στη δεκαετία του 60 αλλά και δεκαετία του 70. Άρα το Atlantic Crossing είναι από τα πρώτα του άλμπουμ. Και αν μπορώ, ήταν σίγουρα πάντα θα ήταν από τα πρώτα, πρώτο ή δεύτερο στην Warner Brothers. Λοιπόν, από το πραγματικά θρυλικό του άλμπουμ Atlantic Crossing θα ακούσουμε το περίφημο This Old Heart of Mine των Isley Brothers, που το διασκευάζει τέλεια. Ladies and gentlemen, Mr. Rod Stewart.

and by Rod Stewart. Έλα να ακούσουμε, ρε Ηλία, σε παρακαλώ, το αλλάξαμε CD player. Θέλω να ακούσουμε όλοι μαζί το California Dreaming στην εκτέλεση του ίδιου του δημιουργού, αλλά το 2001 και 865. California Dreaming, John Phillips.

0: κομμάτι θα κλείσουμε σήμερα έτσι την πρώτη μας, θα έλεγα, φθινοπορεινή εκπομπή. Έχω πάει και ένα περίλυπο ύφος, λες και είμαι ένας εκ των δύο Νίκος Ξαντόπουλος ή Μάρθα Βούρτσι από την ταινία «Μάνα γιατί με γέννησες». Καμία σχέση με τις πόλεις σήμερα. Με μελαγχόλησα λίγο, δεν ξέρω γιατί κι εγώ παρασύρθηκα. I love you, ρε παιδιά, I love you, I love you. Ένα δεύτερο φιλί για το φίλο μου τον Ιωσήφ Βάκερ, που είναι ήδη στούντιο και περιμένει να πάρει τη σκύταλη. Με τσαντίζει αυτή η λέξη. Μαζί μας ο Ηλίας Διαμάντης, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Πολυγόνιου. Να είστε καλά, καλό μήνα, καλό φθινόπωρο. Σας περιμένω το άλλο weekend και θα είμαι πάλι όπως πάντα. Τι?
1: Τρελός για δέσιμο.
0: I love you. Συμπτωματικά γεννήθηκε σαν σήμερα ο Gerald Albright το 1957. Το τραγούδι φυσικά είναι του Luther Vandross και το έκανε και αυτός επιτυχία instrumental από το πρώτο του άλμπουμ So Amazing. Να έχετε μια amazing εβδομάδα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
2: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
1: Ψαραδέλης.
3: Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα

Αυτό ήταν το Summertime. Το τραγούδι που έχει διασκευαστεί περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο, αυτό από την όπερα Porky and Bess, George Gershwin μουσική, με τον αδερφό του συνεργάστηκε, Ira Gershwin, σε ένα λιμπρέτο του DePoss Howard. Αυτό το τραγούδι λοιπόν ήταν το πρώτο για σήμερα, που σηματοδοτεί τη συνέχεια για την τελευταία Κυριακή του καλοκαιριού, ημερολογιακά τουλάχιστον, και προτελευταία ημέρα του καλοκαιριού. Θα είμαστε μαζί σας με μουσικές ιστορίες ως τις 5 και σήμερα, με τραγούδια που αναπολούνται το καλοκαίρι που τελειώνει. Είπαμε μόνο ημερολογιακά, γιατί το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο μπορούμε να απολαύσουμε πολλές ωραίες στιγμές ακόμα, αν έχουμε το χρόνο. Αυτό το Summertime που ακούσαμε ήταν μια πολύ ωραία jazz διασκευή από τον Avishai Cohen και το τρίο του Avishai Cohen Trio, ένας τζαζίστας γεννημένος στο Tel Aviv, που όμως πια είναι στη Νέα Υόρκη, σαν ένας πολύ πετυχημένος jazz μουσικός. Έχει πολλές διακρίσεις, σπούδασε κιόλας στο Berklee College of Music στη Βοστόνη, έχει κερδίσει διαγωνισμούς jazz, ένας τρομπετίστας που είχε τις εκτίμησης των συναδέλφων του και όχι μόνο, και πολύ παραγωγικός. Πολλές οι κυκλοφορίες, δισκογραφικές κυκλοφορίες, σαν leader του σχήματος, αλλά και σαν group. Πάμε να ακούσουμε τώρα όμως ένα jazzy summer breeze, George Benson και Al Jarreau αυτή η έκδοση. Ο Ιωσή Βάγκη είναι παρέα σας, ο Ηλίας Διαμάντης στη ρύθμιση του ήχου. Summer breeze, αναγνωρίσιμη η κιθάρα του Benson. Το τραγούδι των Silks and Croft που διασκευάστηκε και σε soul έκδοση από τους Ashley Brothers.

με τζάζι ήχο και για τη συνέχεια με εδώ Summer Breeze από George Benson και φωνητικά Al Sharo. Το Summer Breeze με τους Asher Brothers, πολύ ωραίο τραγούδι, πολύ γνωστό, αλλά ένα τραγούδι που έγραψαν οι δύο, Seals and Crofts, στο ντουέτο της folk rock σκηνής. Εδώ το Summer in the City, τον Loving Spoolful, δηλαδή μια σύνθεση του Joe Sebastian από Quincy Jones μαζί με Valerie Simpson στα φωνητικά.

Βάλερι Σίμπσον, μία τραγουδίστρια της Soul και συνθέτης, γνωστή από τη συνεργασία της στη μουσική σκηνή, αλλά και σαν ζευγάρι στη ζωή με τον Ashford. Αυτό το δίδυμο, Νίκολας Ashford και Βάλερι Σίμπσον, Ashford and Simpson, πολύ πετυχημένη. Και αυτή και ο άντρας της, και σαν ντουέτο που έχουν καταγράψει τεράστιες επιτυχίες, διαχρονικές επιτυχίες. Τις ξέρει πολύ καλά αυτές τις επιτυχίες και το ντουέτο και το ρεπερτόριό τους ο Γιώργος Πολυχρονίου, βέβαια, ειδικός σε αυτή την κατηγορία της Soul. Και ο ίδιος βέβαια έχει πολλούς δίσκους, όπως μου υπενθυμίζει και ο Ηλίας Διαμάντης, που συνεργάζεται μαζί με τον Γιώργο.

τζαζ και κάπως ψυχεδελική η διασκευή στο Summer in the City, αναζητώντας το καλοκαίρι που τελειώνει σε λίγες ώρες. Η συνέχεια με τους Doors, Summer's Almost Gone. Από το Waiting for the Sun.

Summer's Almost Gone, η φωνή του Jim Morrison και σε λίγο η φωνή του Bono όταν τον βλέπουν το κοινό. Αντιδρά όπως θα ακούσετε τώρα. Τη στιγμή που εμφανίζεται ο Bono για να τραγουδήσει μαζί με τους Ιρλανδούς Coors το Summer Wine.

Summer Queen, ο αέρας του καλοκαιριού. Εδώ το λέμε Μελτέμι και είναι πολύ ευεργετικός και ωφέλιμος. Τον θέλουμε, μην παραπονιέστε. Ο αέρας είναι το φυσικό κλιματιστικό που έχουμε στην γειτονιά μας, εδώ στην Ελλαδίτσα. Με το χαρακτηριστικό On The Beach θα φτάσουμε στις και μισή. Διακόπτουμε για να ακούσουμε διαφημιστικό και επιστρέφουμε με τραγούδια για το καλοκαίρι.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
0: Κόσμος Radio.gr.

Voilà l'été. Ιδού το καλοκαίρι από αυτό το αγαπημένο συγκρότημα τότε από τον προηγούμενο αιώνα. Le Negres Verts. Το Summer Time που άνοιξε σήμερα το πρόγραμμα στις μουσικές ιστορίες θα το ακούσουμε τώρα σε ρυθμό ρέγγε από ένα σχήμα που μας έρχεται από την Λετωνία. Το ανακάλυψα όταν βρέθηκα εκεί στη Ρίγα. Mitronkin's Master Band. Ο ίδιος ο Mitronkin είναι βιολιστής.

Τώρα θέλω να γνωρίσουμε αυτή τη φωνή. Αν ξέρετε ποια είναι αυτή η φωνή, γιατί δύσκολα να γνωρίσετε. Our Summer Dream, αυτό το καλοκαιρινό μας όνειρο που θυμόμαστε από τα παιδικά μας χρόνια και από την ταινία Επιχείρηση Απόλλων.

Αυτή ήταν η Αλέκα Κανελίδου σε μια σύνδεση του Βαγγέλη Παπαθανασίου. Πάμε να ακούσουμε τώρα όμως ένα καινούργιο τραγούδι από την φωνή της Νόρα Τζόνς και του Τζο Λέτζεντ σε μια συνεργασία, σε ένα τραγούδι που έγραψε η Νόρα Τζόνς με συνεργάτες της, Summertime Blue.

Summer is over από τη μοναδική Dusty Springfield. Διαχρονικό. '64 είχε ακουστεί για πρώτη φορά. Σύγχρονος ήχος με μια φωνή από τα παλιά και πάλι όμως, από μια ηχογράφηση του 63 προέκυψε η παραγωγή που ακούμε τώρα, που κυκλοφόρησε πριν 1,5 χρόνο περίπου. Το Leave the City κυκλοφορείται η καινούργια κυκλοφορία με τη φωνή της Μπριζίτ Μπαρτό, και από μια ηχογράφηση του 63, μια παραγωγή του 63.

Πάμε να ακούσουμε τώρα ένα κομματάκι με γαλλικά για τον ήλιο, τη θάλασσα και τον έρωτα. Sea, Sex and Sun του Serge Gainsbourg σε μια καινούργια του έκδοση σε ένα remix.

Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
4: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
5: Η Αγία Παρασκευή γίνεται για ακόμα μια χρονιά πόλη πολιτισμού. Από τις 28 Αυγούστου έως τις 20 Σεπτεμβρίου η πόλη γεμίζει μουσική, θέατρο, χορό και μοναδικές εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους. Γίνετε κι εσείς μέρος αυτής της μεγάλης γιορτής και ζήστε μοναδικές πολιτιστικές εμπειρίες. Πόλη πολιτισμού 2026. 28 Αυγούστου με 20 Σεπτεμβρίου. Πού αλλού? Στην Αγία Παρασκευή. Βρείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο www.agiaparaskevi.gr.
6: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
7: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Τρεις εξαιρετική μουσική από τη Σενεγάλη και την Γουινέα που απαρτίζουν το γκρουπ που ακούμε, Cora Jazz Trio. Και αυτή η απολαυστική έτσι, η αλχημία διασκευή του Τσαν Τσαν. Ξεκινώντας την κυριακάτικη διαδρομή μας στις μουσικές του κόσμου. Εδώ στον κόσμο της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μέχρι στις 6 θα είμαστε παρέα. Ηλίας Διαμάντης φροντίζοντας τους ήχους. Κώστας Μιλωνάς διαλέγοντας μουσικές, τραγούδια. Και όπως κάθε Κυριακή και ένα βιβλίο για το οποίο θα πούμε αρκετά σε λίγο.

Μαριάν, ο τίτλος του κομματιού που ακούμε είναι ένα τραγούδι που Popombos από το 5ο studio album που θα κυκλοφορήσει τον ερχόμενο μήνα, 16 Οκτωβρίου συγκεκριμένα, από τους Ιρλανδούς Fontaine DC. Dopamine Chamber είναι ο τίτλος του. Και όπως λένε ήδη η δημιουργή του, είναι ένα κομμάτι με μια αίσθηση απόδρασης, μια κινηματογραφική διάθεση. Απόγευμα Κυριακής είναι ο κόσμος στα ραδιοφωνά σας. Είναι και ένα βιβλίο μαζί μας σήμερα. Το όνειρο του χωριού Τινκ είναι ο τίτλος του. Συγγραφέας ο Κινέζος Γιέν Λιένκε. Είναι το σημαντικότερο μυθιστόρημά του, το οποίο μάλιστα λογοκρίθηκε κατά την πρώτη έκδοσή του στην Κίνα. Δύο αντίτυπα από τις εκδόσεις Αλεξάνδρεια θα φτάνουν στα δικά σας χέρια μετά από κλήρωση που θα κάνουμε λίγο πριν από τις 6. Συμμετέχετε με μήνυμα μέσω Viber, μας βρίσκεται εύκολα, Cosmos Radio. Γράφετε τη λέξη βιβλίο, το ονοματεπώνυμό σας και το τηλέφωνό σας οπωσδήποτε, για να μπορούμε να σας βρούμε μετά την κλήρωση. Και αν μας ακούτε εκτός Αττικής, χρήσιμη είναι και η διεύθυνσή σας.

0: Κόσμος 93,6.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
1: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
2: Πεντάστερο.
3: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
4: Το 41ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 41ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη δράμα. Welcome home.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
5: Ακούτε Κόσμος.
0: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Ένας μουσικός που τον γνωρίσαμε αρχικά εκεί κάπου στα τέλη της δεκαετίας του 70, ο Τζα Γόμπλ. Συμμετείχε τότε στο συγκρότημα που είχε φτιάξει ο τραγουδιστής των Sex Pistols, τους Public Image Limited. Τζα Γόμπλ, ο οποίος είναι ενεργός μέχρι και σήμερα, αυτό που ακούμε έρχεται από το τελευταίο του άλμπουμ, το Mystic Liverpool. Το ηχογράφησε μαζί με τους δύο γιους του και ένα συγκρότημα από την Κίνα, ένα post-punk συγκρότημα, τους Tian Qiyi, και είναι μια έτσι προσωπική αναπαράσταση της ψυχεδελικής περίοδου των Beatles. Εμείς έχουμε ένα βιβλίο για σας σήμερα, το οποίο μας πάει στην καρδιά της Κίνας. Συγγραφέας του ο Γιέν Λιένκε και το βιβλίο του «Το όνειρο του χωριού Τινκ». Είναι ένα βιβλίο που έρχεται από μια έρευνα τριών χρόνων, μια μυστική έρευνα που έκανε ο συγγραφέας ως βοηθός ενός γνωστού ανθρωπολόγου του Πεκίνου, ο οποίος μελετούσε ένα χωριό αποδεκατισμένο από τον ιό HIV. Είναι ένα βιβλίο με μια οξυδερική κριτική της ξέφρενης ανάπτυξης της σημερινής Κίνας και περιγράφοντας και όσα παθαίνουν όποιοι μπαίνουν στον δρόμο της. Δύο αντίτυπα από τις εκδόσεις Αλεξάνδρεια θα φτάσουν στα δικά σας χέρια μετά από κλήρωση που θα κάνουμε λίγο πριν το τέλος της εκπομπής μας, λίγο πριν τις 6 δηλαδή. Συμμετέχετε στέλνοντας το μήνυμά σας μέσω Viber. Γράφετε τη λέξη βιβλίο, ονομαπώνυμο και τηλέφωνο οπωσδήποτε, και αν μας ακούτε εκτός Αττικής και την διεύθυνσή σας.

από ένα κλασικό πια άλμπουμ, ηχογραφημένο το 1975, το Horses. Ο Πάτι Σμιθ ερμηνεύει το Gloria με το δικό της μοναδικό τρόπο. Ένα κομμάτι που είχε γράψει ο Βαν Μόρισον όταν ήταν 18 χρονών. Το είχε χορογραφήσει τότε με τους συμπρότημά του, τους Them. Και το οποίο είχε περάσει απαρατήρητο τουλάχιστον στην αρχή, γιατί βρισκόταν στην πίσω μεριά του single. Βαν Μόρισον, ο οποίος σήμερα, αύριο μάλλον, γιορτάζει 81 χρόνια ζωής. Του ευχόμαστε τα καλύτερα και να συνεχίσει να γράφει κομμάτια σαν για αυτό που ακούμε στη συνέχεια. Εσείς έχετε λίγα λεπτά ακόμα, πολύ λίγα, αν θέλετε να στείλετε το μήνυμά σας, να συμμετέχετε στην κλήρωση για τα δύο αντίτυπα του μυθιστορήματος του Γιέν Λίνκε, το όνειρο του χωριού Τίνκ από τις εκδόσεις Αλεξάνδρεια. Γράφτε τη λέξη βιβλίο, ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο, και αν μας ακούτε εκτός Αττικής και την διεύθυνσή σας, ένα μήνυμα που το στέλνετε μέσω Viber.

το δυτικό Λονδίνο αυτή η νέα φωνή της Soul, η Ολύμπια Βιτάλης και το τραγούδι το νέο της EP που έχει τον τίτλο Lady Luck. Και όσο προλάβουμε έτσι για το τέλος, μια βόλτα και από το ανατολικό, από το ανατολικό Los Angeles για τους The Sincere's, ένα και αυτό σχετικά καινούριο συγκρότημα. Αφού πρώτα όμως σας πω τα ονόματα των τυχερών ακροατών μας. Ακροάτριες είναι μάλιστα σήμερα οι τυχερές για το μυθιστόρημα του, το βιβλίο του Γιάν Λίενκε, του Κινέζου αυτού σπουδαίο συγγραφέα, το όνειρο του χωριού Τινκ. Λοιπόν, η κυρία Ταλιουράκη Ελπίδα θα παραλάβει το βιβλίο της από το βιβλιοπωλείο Αλεξάνδρεια, βρίσκεται στην Αθήνα, κολλέει 31, και η φίλη ακροάτρια κυρία Μαρία Μητσιάδη θα το παραλάβει ταχυδρομικό στα Τρίκαλα. Σε λίγο θα δω στις συχνότητες του κόσμου, έχετε η εκπομπή ήχος της οθόνης με τον Γιάννη Πετρίδη. Από εμάς ένα μεγάλο ευχαριστώ για την παρέα σας. Να ευχαριστήσουμε επίσης και την Ηλία Διαμάντη που φρόντισε τους ήχους και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το ερχόμενο Σαββατοκυριακό.

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Sherlock, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
2: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
3: Ψαραδέλης.
4: Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
5: Ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι. Μια μεγάλη γιορτή μουσικής και πολιτισμού. Ζήστε την εμπειρία μοναδικών συναυλιών σε όλη την Ελλάδα από κορυφαίους καλλιτέχνες και από τις δύο χώρες. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα της Αυστριακής Πρεσβείας στην Αθήνα και ακολουθήστε μας στο Facebook στη σελίδα Austrian Greek Music Summer. Ελάτε να απολαύσουμε μαζί το ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι.

0: Υπουργός Επικοινωνίας, Κόσμος.
1: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Η μουσική που ακούτε ήδη είναι από μια μεγάλη επιτυχία αυτού του καλοκαιριού, κινηματογραφική επιτυχία εισπρακτική θα έλεγα, από την ταινία Spider-Man, Καινούρια Μέρα, η μουσική του Michael Giacchino.

Αυτά λοιπόν με την καινούργια ταινία, ενώ τώρα θα προχωρήσουμε σε μια εκπομπή που θα είναι αφιερωμένη σχεδόν όλοι, έτσι νομίζω, γιατί μερικές φορές το πρόγραμμα γίνεται όχι απόλυτα προγραμματισμένο, στον μεγάλο Τζον Λένον, έναν από τους σπουδαιότερους μουσικούς όλων των εποχών. Υπάρχει μια ταινία, ένα αμερικάνικο ντοκιμαντέρ του 2006, «Οι Ηνωμένες Πολιτείες εναντίον του Τζον Λένον». Αφορά την μεταμόρφωση του Τζον Λένον, απλά από ένα μέλος των Beatles, από ένα μουσικό, σε έναν αντιπολεμικό ακτιβιστή που αντιτίθεται στην επανεκλογή τότε του Ρίτσαρντ Νίξον για Προέδρος της Ηνωμένες Πολιτείες το 1972. Τραγούδια από το soundtrack που ίσως είναι ξεχασμένο τώρα πια.

Και βέβαια ήταν το Power to the People. Κατάλληλο τραγούδι για αυτή την ταινία ντοκιμαντέρ του 2006, Power to the People. Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά τραγούδια του Λένον μετά από την αποχώρησή του από τους Beatles. Κυκλοφόρησε σαν single το 1971 και η παραγωγή είναι από τον Λένον, την Γιώκο Όνο και τον Φιλ Σπέκτορ.

Nobody Told Me. Ένα τραγούδι από το άλμπουμ Milk and Honey, John Lennon, Yoko Ono. Ίσως προσέξατε, στους στίχους λέει, κανείς δεν μου είπε ότι θα υπάρξουν μέρες σαν και αυτές, παράξενες μέρες, πράγματι, πολύ περίεργες μέρες. Το τραγούδι είναι σαν μία μικρή απάντηση σε ένα άλλο τραγούδι που αγαπούσε ο Λένον, με διαφορετικό περιεχόμενο, του συγκροτήματος Sirels, Mama Said.

αν δεν είχαν διαλύσει οι Beatles το τραγούδι αυτό, όπως και τα υπόλοιπα στα προσωπικά άλμπουμ τους, του Χάρισον, του Μακάρτνι και του Ρίγκο Σταρ, θα τα είχαμε ακούσει από την ερμηνεία των Beatles. Αυτό ήταν από το πρώτο άλμπουμ του John Lennon το 1970 με Plastic Ono Band. Ένα τραγούδι που αποτελεί ένα σχόλιο για την διαφορά μεταξύ των κοινωνικών τάξεων. A working class hero.

Ένα blues rock τραγούδι από τα πρώτα στην προσωπική καριέρα του John Lennon και αυτό από το άλμπουμ του 70, John Lennon Plastic Ono Band, I Found Out. Αυτό το τραγούδι που εκφράζει την απογοήτευση του Lennon σε ένα κόσμο που κυριαρχείται από ψεύτικα είδωλα. Ακούμε τραγούδια από την ταινία ντοκιμαντέρ «Οι Ηνωμένες Πολιτείες εναντίον John Lennon».

0: The Ballad of John and Yoko. Ήταν το τελευταίο νούμερο 1 των Beatles στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το 17ο νούμερο 1 εκεί το 1969. Ηχογραφήθηκε από τους Beatles. Ο δίσκος λέει Lennon McCartney, αλλά είναι γραμμένο από τον John Lennon. Όπως έχουμε πει και άλλες φορές, άλλα τραγούδια είναι από τον Lennon περισσότερο και άλλα από τον McCartney. Είχε κανονιστεί από τους δύο να είναι και τα δύο ονόματα κάτω από όλα τα τραγούδια των Beatles που έγραφαν οι δύο. Ήταν το τελευταίο νούμερο 1 για τους Beatles. Μετά από 54 χρόνια επανήλθαν στην πρώτη θέση το 2023 με το Now and Then. Στις Ηνωμένες Πολιτείες είχε απαγορευτεί από πολλά ραδιόφωνα γιατί υπάρχουν αναφορές για τον Χριστό στους στίχους, για τη Σταύρωση. Παρ' όλα αυτά μπήκε μέσα στα 10 πρώτα.
1: It's a bad end, folks. I think they might think I'm gonna hot up the revolution. You know, I want to cool it down. If we make people laugh, that's enough. Happiness is a good vibe for peace.
2: Make love, not war. That's all we're saying. Just remember that.
3: Peace, peace, peace, peace, peace, peace, peace, peace, peace, peace, peace. Peace in your mind. Peace on earth. Peace at work. Peace at home. Peace in the world.
4: Two

0: on, yes.
1: Κόσμος 93,6.
2: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
1: Κόσμος Radio.gr.
3: Ακούσαμε ένα από τα πιο γνωστά αντιπολεμικά τραγούδια. Give Peace a Chance. Ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε ο Λένον ενώ ακόμα ήταν μέλος των Beatles, είναι το πρώτο που κυκλοφόρησε ενώ ήταν στους Beatles, τον Ιούλιο του 1969. Στη χοροδία που ακούσαμε υπάρχουν πάρα πολλοί καλλιτέχνες, μεταξύ άλλων η Πέτουλα Κλάρκ, ο Άλεν Γκίσμπεργκ και ο Τίμοθι Λίρι.

Ακούσαμε το Love από την ίδια περίοδο του John Lennon. Ένα από τα ελάχιστα τότε αισιόδοξα τραγούδια που είχε γράψει με την Plastic Ono Band. Από τους κριτικούς είχε χαρακτηριστεί σαν ένα από τα καλύτερα ερωτικά τραγούδια που έγραψε ο Lennon.

«Δεν θέλω να είμαι στρατιώτης». Άλλο ένα τραγούδι του Λένον από τα καλύτερά του από το άλμπουμ Imagine. Ένα τραγούδι που έχει για παραγωγό τον Phil Spector. Εδώ λοιπόν έχουμε αυτόν τον ήχο και τα εφέ που είχε κάνει ο Phil Spector στις πρώτες ηχογραφήσεις του σε πλήρη έκταση, αυτό που λέμε Wall of Sound. Στην ηχογράφηση συμμετέχουν καταπληκτικά ονόματα όπως ο Keen Curtis στο σαξόφωνο, ο Nicky Hopkins στο πιάνο, μέλη του συγκροτήματος Badfinger και ο George Harrison.

Οι φίλοι του Τζον Λένον γνωρίζουν το τραγούδι από το άλμπουμ του 71 Imagine, ήταν το How Do You Sleep. Όμως αυτή η εκτέλεση που ακούσαμε υπάρχει μόνο, είναι η ορχιστρική εκτέλεση, στο soundtrack της ταινίας που παίζουμε τα τραγούδια σήμερα, οι Ηνωμένες Πολιτείες εναντίον Τζον Λένον. Στην ηχογράφηση που ακούσαμε συμμετέχει και ο Χάρισον.

Αυτό το τραγούδι έχει τίτλο New York City. Κατά κάποιο τρόπο είναι συνέχεια στο The Ballad of John and Yoko που ακούσαμε πριν. Είναι η μετακόμιση και η μόνιμη πια παραμονή του στη Νέα Υόρκη και περιλαμβάνονται διάφορα γεγονότα εκείνη την εποχή στους στίχους τραγουδιού. Ας πούμε η συναυλία του με τον Frank Zappa στο Fillmore East, η συναυλία του στις φυλακές Άττικα και διάφορα άλλα στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

John Lennon, I'm Scared. Από την ταινία «Οι Ηνωμένες Πολιτείες εναντίον John Lennon». Η ταινία βγήκε στους κινηματογράφους το 2006, 26 χρόνια μετά το θάνατο του John Lennon.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 7. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ξέρεις ότι στα Λίντλ τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι φουλ φρέσκα, φουλ ποιοτικά, φουλ γευστικά.
2: Φουλ και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Λίντλ είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Λίντλ. Όποιος ξέρει, ξέρει. Λίντλ. Γιατί αξίζει.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
5: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
6: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
7: Ο Γιάννης Πετρίδης στο Κόσμος σας θυμίζει τη δεκαετία του 90.

Η δεκαετία του 90 είναι, όπως και οι επόμενες δεκαετίες που ανήκουν στους Oasis, ένα από τα δημοφιλέστερα βρετανικά συγκροτήματα όλων των εποχών. Από το 1997 και από το άλμπουμ Be Here Now ακούσαμε το Don't Go Away.

Το τραγούδι που ακούσαμε λέγεται Summertime. Ένα τραγούδι για το καλοκαίρι, όχι από αυτά που ακούγονται συνήθως. Ήταν 97 όταν το κυκλοφόρησε το εναλλακτικό ροκ συγκρότημα τότε των Sundays.

Εκείνο το άλμπουμ των U2 το 97 με τίτλο Pop είχε αμφιλεγόμενες κριτικές. Το συγκρότημα όμως συνέχισε να έχει επιτυχίες και με το άλμπουμ και με το τραγούδι που κυκλοφόρησαν και μόλις ακούσαμε Last Night on Earth.

Άλλο ένα από τα δημοφιλέστερα αμερικάνικα ροκ συγκροτήματα. 1997 οι Dave Matthews Band κυκλοφόρησαν το άλμπουμ Crash. Ακούστηκαν ιδιαίτερα με το Tripping Billies στο αμερικάνικο ραδιόφωνο.

Ακούσαμε μια υπέροχη γυναικεία φωνή, η Σάρα Μακλάκλαν. Είχε αρκετές κυκλοφορίες στη δεκαετία του 90. Από τον Καναδά, η Σάρα Μακλάκλαν είχε πάρει και το βραβείο Grammy για την ερμηνεία της στο Building a Mystery.

Μόλις ακούσαμε τους Wallflowers. Σας θυμίζω ότι το συγκρότημα αυτό ήταν ένα solo project του Αμερικανού τραγουδοποιού και πολιοργανίστα γιου του Dylan, του Jacob Dylan. Ήταν οι Wallflowers και το The Difference. Και θα είναι ο John Mellencamp, Without Expression.

0: Κόσμος 93,6.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
1: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
2: Πεντάστερο.
3: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Κόσμος 93,6.
6: Θα συνεχίσω εδώ στο Κόσμος με ένα συγκρότημα από τον χώρο αυτού που είχε ονομαστεί τότε ska punk. Η μουσική ska συναντάει την μουσική punk. Το συγκρότημα είναι η Sublime από την Καλιφόρνια. Wrong Way.

από τους Sublime σε ένα άλλο γκρουπ από την Μινεσότα, τους Semisonic, που κυρίως είναι γνωστοί αυτοί από το Closing Time. Θα το ακούσουμε όταν θα αναφερθούμε στην επόμενη χρονιά, στο 98. Η Semisonic από το 1997. FND.

Στη συνέχεια άλλο ένα δημοφιλές αμερικάνικο ροκ συγκρότημα από αυτά που δεν ακούστηκαν στη χώρα μας. Το όνομά τους 311. Το 1997 το συγκρότημα κυκλοφόρησε το άλμπουμ Transistor. Από εκείνη το ομώνυμο τραγούδι.

Ήταν η Tool. Θα σας θυμίσω τώρα τους μεγάλους, σπουδαίους Smashing Pumpkins. Κυκλοφόρησαν το 97 ένα τραγούδι που ακουγόταν στην ταινία της ίδιας χρονιάς Batman and Robin. The end is the beginning is the end.

Ένα τραγούδι για κινηματογραφική ταινία από τους Smashing Pumpkins. Ένα τραγούδι των Stone Temple Pilots που ταιριάζουν τώρα να τους ακούσουμε, από την ίδια εποχή που στίχους και μουσική έχει γράψει ο Scott Weiland.

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Sherlock, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
2: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
1: Ψαραδέλης.
3: Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
4: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio. Ο ήχος του καλοκαιριού.
5: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

στον ωκεανό του ήχου. Ένα μεγάλο ταξίδι στις ανοιχτές θάλασσες του χθες και του σήμερα, με πλοηγούς σύγχρονους συγγραφείς που ξεχωρίζουμε, αλλά και παλιότερους που αγαπήσαμε.

αυτό είμαστε εδώ και μάλιστα ζωντανά στο στούντιο του Κόσμου στους 93,6. Είναι η τελευταία Κυριακή του Αυγούστου και όπου και αν είστε ελπίζουμε να περνάτε καλά, είτε εντός είτε εκτός. Ακόμα πιο τυχεροί αυτοί που ετοιμάζονται να φύγουν τώρα για διακοπές, δεν ξέρω πού σας βρίσκουμε. Διακοπές, επιστροφή στη σταθερή σας βάση ή μήπως ετοιμάζεστε έτσι όσοι πιο τυχεροί για να φύγετε εκτός. Όπου και αν είστε λοιπόν, αυτή την τελευταία Κυριακή του Αυγούστου ελπίζουμε να σας κάνουμε καλή παρέα εμείς εδώ στο Κόσμος όπως πάντα. Μας ακούτε και online βέβαια πέρα από το ραδιόφωνο σας στους 93,6 και μέσα από το AirTeco, τη μεγάλη πλατφόρμα της ελληνικής ραδιοφωνίας όπου μπορείτε να αναζητήσετε όλες τις εκπομπές live και on demand και όχι μόνο βέβαια τις εκπομπές αλλά και τα podcast και τα family tapes και πολλά ωραία και ενδιαφέροντα και αφιερώματα παλιότερα. Μέχρι τις 10 λοιπόν θα ταξιδέψουμε παρέα στον ωκεανό του ήχου με βιβλία και τραγουδία που αφηγούνται ιστορίες. Ο Ηλίας Διαμάντης φροντίζει τους ήχους μας, η Θαλία Καραμολέκου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής.

Προτελευταία μέρα του Αυγούστου σήμερα ήταν μια μέρα σαν και αυτήν, το 1811, 30 Αυγούστου, που γεννήθηκε ο Θεόφιλος Γκοτιέ, ο μεγάλος ρομαντικός ποιητής, δραματουργός, μυθιστοριογράφος, κριτικός, αταξινόμητος σε μεγάλο βαθμό, που ζούσε από τη δημοσιογραφία ωστόσο, μέλος της περίφημης λέσχης των Χασισοποτών μαζί με τον Μποντλέρ, τον Ουγκό και τον Μπαλζάκ μεταξύ άλλων. Ήταν όμως μια μέρα σαν τη σημερινή που η Σαντάνα κυκλοφόρησαν το πρώτο ομώνυμο άλμπουμ τους.

πάνω, εξαιρετικά στο φίλο μου το Λοράν αυτό. The Summer is Over, λέει η Dusty Springfield από το 1964, αν και σήμερα πια το καλοκαίρι από άποψη θερμοκρασίων. Τουλάχιστον συνεχίζεται, μη σου πω και μέχρι τα Χριστούγεννα. Εντάξει, και δεν είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς γι' αυτό. Οπότε αυτά τα καλό χειμώνα και τέλος καλοκαιριού και τελευταία μέρα σήμερα κτλ. Δεν ισχύουν εδώ που τα λέμε. Ωραία θα ήταν και λίγη δροσούλα. Την έχουμε επιθυμήσει. Να σας θυμίσω όμως και τους τρόπους επικοινωνίας που δεν είπαμε στην αρχή, μια και είμαστε βέβαια εδώ ζωντανά παρέα σας μέσα από το κόσμο στους 93,6 μέχρι τις 10. Επικοινωνούμε λοιπόν και μέσα από το Viber, Cosmos Radio 2, λέξεις στα αγγλικά. Εκεί θα έχουμε και το διαγωνισμό μας σε λίγο με ένα βιβλίο που νομίζω ότι θα σας αρέσει, όπως μ' άρεσε και εμένα που το διάβαζα τις προηγούμενες ημέρες. Και υπάρχει πάντα και το Messenger, τόσο της σελίδας του σταθμού μας, Κόσμος με κάπα στα αγγλικά, όσο και της εκπομπής, που μπορείτε να αναζητήσετε τη σελίδα της στο Facebook, γράφοντας στον ωκεανό του ήχου στα ελληνικά.

ωραίο το μήνυμα και από τον Πειραιά. Στέλνουμε και εμείς τις δικές μας καλησπέρες, δροσερές ελπίζουμε. Και η εβδομάδα που πέρασε μας άφησε έτσι αυτή την πικρή γεύση της απώλειας της Dolly Parton, που το τελευταίο τραγούδι που γράφησε έχει τον τίτλο My Place in History. Ηχογραφήθηκε το 2015 και η θέση του βρίσκεται μέσα στο Dreambox, τη χρονοκάψουλα που θα ανοίξει στις 19 Ιανουαρίου 2046, την ημέρα δηλαδή των 100 γενεθλίων της. Πάντως η τελευταία της live εμφάνιση έγινε πριν από 2 μήνες, Ιούνιο του 2026, στο Τενεσί φυσικά, και με το θάνατό της πολλοί ήταν αυτοί που παραδέχτηκαν ότι δεν ήξεραν για αυτήν τίποτα περισσότερο πέρα από τη μουσική της δραστηριότητα. Όμως εμείς είχαμε κάνει ένα αφιέρωμα πριν από καιρό και στο κομμάτι αυτό, για το οποίο θα πούμε έτσι λίγα λόγια και τώρα. Ήταν ίσως και αυτό που της έδινε τη μεγαλύτερη, την πιο βαθιά ικανοποίηση, το η Dolly Parton's Imagination Library, που ξεκίνησε στα μέσα της δεκαετίας του 90 από το Tennessee φυσικά και επεκτάθηκε σχεδόν σε όλο τον κόσμο, όχι μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά, στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Αυστραλία, στην Ιρλανδία και εκεί και σε άλλες χώρες επίσης. Προσφέρθηκαν δωρεάν εκατομμύρια βιβλία σε οικογένειες με παιδιά με πρωτοβουλία της Dolly Parton. Ο στόχος της, πέρα από την καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας, ήταν η καταπολέμηση του αναλφαβητισμού. Άλλωστε και η ίδια μεγάλωσε σε ένα οικογενειακό περιβάλλον που η πρόσβαση στην εκπαίδευση δεν ήταν αυτονόητη. Ο πατέρας της δεν ήξερε καν να διαβάζει. Ήταν ένας από τους πιο έξυπνους ανθρώπους που έχω γνωρίσει ποτέ, έλεγε, αλλά ένιωθε ντροπή επειδή δεν ήξερε να διαβάζει. Ο ίδιος μάλιστα είχε πει πως ήταν πιο περήφανος για αυτή τη δράση της παρά για το ότι η κόρη του ήταν στάρ. Μόλις έγινε λοιπόν γνωστή η είδηση του θανάτου της, δεν ήταν μόνο οι συνάδελφοί της από το χώρο της μουσικής που έκαναν έτσι πολύ συγκινητικές και ειλικρινείς δηλώσεις, αλλά ήταν και η Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου και πολλές άλλες βιβλιοθήκες από όλο τον κόσμο που έγραψαν πολύ ωραία λόγια για αυτήν, με αφορμή βέβαια την δράση της γύρω από το βιβλίο και τα παιδιά. Και ήταν κάτι που αγαπούσε και η ίδια, το να διαβάζει. Γι' αυτό άλλωστε και το πάλευε έτσι επί δεκαετίες, με μια δραστηριότητα που ήταν πάρα πολύ καλά μελετημένη.

Ρόμπερτ Πλάντ από τις κορυφαίες ναυλαϊκές στιγμές του καλοκαιριού που μας πέρασε. Και το ότι φτάσαμε στο τέλος Αυγούστου δεν σημαίνει ότι μειώνεται η συναυλιακή ένταση, γιατί έρχονται πολλές και ενδιαφέρουσες συναυλίες σύντομα. Έρχεται και το Πλίσκεν στα μέσα Σεπτεμβρίου με μεγάλα ονόματα, Τζεφ Μίλς, ο Τέκρα, ανάμεσα στα πολλά έτσι φρέσκα ονόματα που θα δούμε, είναι και οι παλιότεροι. Ξεκινώντας από το Un Club με, στις 15, αν δεν κάνω λάθος, Σεπτεμβρίου, και μετά έχει και Θέατρο Βράχων και Γκαγκάριν και αλλού μέχρι το τέλος του χρόνου, με τις συναυλίες που θα δούμε στο πλαίσιο του φεστιβάλ. Είσαστε λοιπόν εδώ παρέα μας στο Κόσμος τους 93,6, μας ακούτε και μέσα από το cosmosradio.gr online, αλλά και μέσα από τη μεγάλη πλατφόρμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, το ΕΡΤΕΚΟ. Κατεβάζοντας μάλιστα την εφαρμογή μας, έχετε παντού παρέα σας και μπορείτε να ακούσετε ανά πάσα στιγμή όποια εκπομπή θέλετε, οποιαδήποτε στιγμή της μέρας, της νύχτας. Και όσο για αυτή τη συγκεκριμένη, μπορείτε εύκολα να βρείτε και ανάλογα με τη θεματολογία που είχαμε κάθε Κυριακή, να αναζητήσετε και να ακούσετε ή να ξανακούσετε κάποιο ειδικό αφιέρωμα. Επικοινωνούμε λοιπόν μέσα από το Viber, Cosmos Radio, δύο λέξεις στα αγγλικά, αλλά και μέσω του Messenger, της σελίδας του σταθμού μας και της σελίδας της εκπομπής στο Facebook. Ο Ηλίας Διαμάντης φροντίζει τους ήχους μας, η Θαλία Καραμολέκου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής.

Σας έλεγα προηγουμένως για το βιβλίο που θα μοιραστούμε απόψε και είναι ένα βιβλίο που διάβασα τις προηγούμενες μέρες και το ευχαριστήθηκα πραγματικά. Δεν ξέρω, ίσως να έχετε ακούσει, ίσως να έχετε διαβάσει γι' αυτό, ίσως να σας έχουν πει και φίλοι που το διάβασαν και τους έκανε εντύπωση. Είναι «Ο Μπάρμαν του Ρίτζ» του Φιλίπ Κολέν. Ένα βιβλίο που μας γυρίζει πολλές δεκαετίες πίσω, στον Ιούνιο του 1940 συγκεκριμένα. Είναι η στιγμή που οι Γερμανοί μπαίνουν στο Παρίσι. Η συσκότηση και η νυχτερινή απαγόρευση κυκλοφορίας επιβάλλονται παντού, εκτός από το πολυτελές ξενοδοχείο Ρίτζ. Αδειμονώντας να ανακαλύψουν τη φινέτσα του γαλλικού τρόπου ζωής, οι κατακτητές να αναστρέφονται εκεί την παριζιάνικη ελίτ. Πίσω από το μπαρ εργάζεται ο Φρανκ Μεγέρ, ο σπουδαιότερος μπάρμαν του κόσμου. Η προσαρμογή είναι υπόθεση επιβίωσης και ο Φρανκ, που αποδεικνύεται επιδέξιος διπλωμάτης, κερδίζει τη συμπάθεια των Γερμανών αξιωματικών, εξασφαλίζοντας έτσι τη δική του ησυχία, αλλά και εκείνη του Λυσιανό, του μαθητευόμενού του και της ενηγματικής και τολμηρής Μπλάν Σοζελό. Επί 4 χρόνια οι άντρες της Γκεστάπο συναναστρέφονται στον μπαρ προσωπικότητες όπως η Κοκό Σανέλ και ο Σασάγκη Τρί. Αυτοί οι άνθρωποι, άντρες και γυναίκες, συνεργάτες των Γερμανών ή αντιστασιακοί, ήρωες ή πολεμοκάπηλοι, θα αγαπιούνται, θα προδίδουν ένας τον άλλον και ίσως θα αγωνίζονται για μια κάποια ιδέα. Οι περισσότεροι πάντως αγνοούν ότι ο Φρανκ Μεγέρ, αυστριακός πρόσφυγας, βετεράνος του 1914, ενορχιστρωτής αυτού του αλόκοτου μπαλέτου, κρύβει ένα βαρύ μυστικό. Ποιο? Την εβραϊκή του καταγωγή. Έχουμε λοιπόν 2 αντίτυπα για εσάς από το βιβλίο «Ο Μπάρμαν του Ρίτζ» του Φιλίπ Κολέν, το οποίο μετέφρασε η Μίνα Πατεράκη Γαρεφή για τις εκδόσεις Πατάκη. Στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber όπως πάντα, Κόσμος Radio 2 λέξεις στα αγγλικά, και μην ξεχνάτε να γράφετε τα πλήρη στοιχεία σας.

0: πολύ ενδιαφέρουσα η περίπτωση του συγγραφέα του βιβλίου που μας απασχολεί απόψε, ο Μπαρμάν του Ρίτς. Είναι ο Φιλίπ Κολέν ο συγγραφέας, όπως είπαμε, γεννημένος πριν από 51 χρόνια στη Βρέστη της Γαλλίας. Και ποιο είναι το ενδιαφέρον, ότι έχει σπουδάσει ιστορία και από το 1999 μέχρι σήμερα, που δουλεύει ως δημοσιογράφος και ραδιοφωνικός παραγωγός, έχει ασχοληθεί ειδικά με την ιστορία, άλλωστε φαίνεται αυτό και με την έρευνα που έχει κάνει για να γράψει αυτό το βιβλίο. Πριν από μια πενταετία ξεκίνησε τη σειρά podcast που είναι εξαιρετικά δημοφιλή, με τίτλο «Face à l'histoire», όπου παρουσιάζει σε συνεργασία με κορυφαίους ιστορικούς σημαντικές προσωπικότητες της σύγχρονης γαλλικής ιστορίας. Και αυτό εδώ είναι το πρώτο του μυθιστόρημα, το οποίο κυκλοφόρησε στη Γαλλία πριν από δύο μόλις χρόνια και πούλησε πάνω από 350.000 αντίτυπα ήδη μέσα από τον πρώτο χρόνο της κυκλοφορίας. Το έχει μεταφραστεί σε περισσότερες από 25 γλώσσες, έχει τιμηθεί και με βραβεία. Και είναι και από το περιοδικό Le Point και το περιοδικό Lire επίσης. Έχει τιμηθεί, έχει συμπεριληφθεί μάλλον στις λίστες τους με τα καλύτερα βιβλία του 2024. Το 25 συνέβη αυτό και με την αντίστοιχη λίστα του ειδησιογραφικού πρακτορείου Bloomberg, και το θέμα είναι ότι το βιβλίο συνεχίζει να μεταφράζεται και συνεχίζει να διαβάζεται. Διότι έτσι λοιπόν για σας, στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού μας, Cosmos Radio 2, λέξεις στα αγγλικά, γράφοντας τα πλήρη στοιχεία σας.
1: Can we get some more subs so he can feel it?
2: Dum dum dummy, I'm no bunny, I'm no slappy boy, I never beg for no money, fun, funny, you.

Είπαμε λοιπόν ότι αυτό είναι το πρώτο μυθιστόρημα του συγγραφέα του βιβλίου «Ο Μπάρμαν του Ρίτζιν», ο Φιλίπ Κολέν, όπως είπαμε, ο συγγραφέας του, πρωταγωνιστής του μυθιστορήματος, ένα αληθινό πρόσωπο, όπως αληθινά είναι και πολλά από τα πρόσωπα που βλέπουμε στην ιστορία όπως εκτυλίσσεται, ο θρυλικός μπάρμαν του παριζιάνικου Ρίτζ, σε ένα μυθιστόρημα που αποτυπώνει μοναδικά τις αντιθέσεις μέσα και έξω από το Ρίτζ, δύο κόσμοι, δύο εντελώς διαφορετικές συνθήκες. Ο συγγραφέας έχει κάνει πολύ μεγάλη έρευνα για να γράψει αυτό το βιβλίο, καθώς και τα γεγονότα και τα πρόσωπα είναι αληθινά και δεν θα μπορούσε παρά, εντάξει, μυθοπλασία, αλλά να πατάει και εκεί που πρέπει για να έχει έτσι και τη δύναμη που χρειάζεται και την αξιοπιστία φυσικά. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι ακόμα και επανερχόμαστε στο βιβλίο μας.

το κοκτέιλ είναι η τέχνη της αυστηρότητας και του μέτρου, η διεύθυνση ενός μπαρ είναι αντιθέτως η τέχνη της αταξίας. Η τακτική του να αφήνει να ξεχυλίζει η ζωή, να παίζει με τα όρια, να δέχεται ενίοτε και να τα υπερβεί. Η Δούτη έχει κάνει την επιτυχία του Φρανκ Μεγέρ σίγουρα περισσότερο από τα διάσημα ποτά του να είναι έτσι από όλους αποδεκτός και να τον αναζητούν. Αυτοί που είναι απεχθείς, έτσι, διαβάζοντας το βιβλίο, πολλές φορές έρχεσαι, καταλαβαίνεις ότι έρχεται σε σύγκρουση και ο συγγραφέας βέβαια, άλλωστε κρύβει ένα φοβερό μυστικό, αλλά και εσύ με τους δικούς σου ηθικούς κώδικες. Αυτή είναι επίσης και όλη του η αμφισημία, ένα πνεύμα πειθαρχημένο που το μαγνητίζει ο αντικομφορμισμός. Λοιπόν, να πούμε επίσης ότι ο Φιλίπ Κολέν είναι και κομίστας, εκτός από ιστορικός, δημοσιογράφος και συγγραφέας, και είναι ένα βιβλίο που καταφέρνει με αξιοθαύμαστο τρόπο να εντάξει την αρχαιακή έρευνα που έχει προηγηθεί τη συγγραφής του. Φτιάχνει έτσι με μεγάλη μαεστρία το κεντρικό του ήρωα. Η μυθοπλασία αναμειγνύεται με την αληθινή ιστορία με τρόπο που πετυχαίνει το στόχο του, και ποιος είναι αυτός να σε κάνει να μην θέλεις να αφήσεις το βιβλίο από τα χέρια σου. Μια ιστορία που προσφέρεται και για κινηματογραφική μεταφορά και σε κάνει να φαντάζεσαι τους ήρωες και το σκηνικό όσο το διαβάζεις.

Ο Μπαρμπαγκουρίτς λοιπόν του Φιλίπ Κολέν, το βιβλίο που μοιραζόμαστε απόψε από τις εκδόσεις Πατάκη, σε μετάφραση Μίνας Πατεράκη Γαρέβη. Δύο αντίτυπα έχουμε για εσάς. Στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού μας, Κόσμος Radio 2, λέξη στα αγγλικά, για να μπείτε στην κλήρωση που θα κάνουμε λίγο πριν το τέλος της εκπομπής, λίγο πριν τις 10 δηλαδή. Ένα βιβλίο που είναι και ένα άτυπο ημερολόγιο, γραμμένο όμως μέσα από την ασφάλεια του μπαρ, του Ridge. Ξεκινάει από τη στιγμή που οι Γερμανοί μπαίνουν στο Παρίσι και ολοκληρώνεται όταν πια απελευθερώνεται το Παρίσι, όταν τελειώνει αυτός ο εφιάλτης, και είναι αρκετά αυτά τα οποία έτσι σκέφτεσαι και σε ένα δεύτερο επίπεδο, με την κριτική που αναπόφευκτα κάνεις στις

Η ώρα στον κόσμο είναι 9. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1, έως 13 Σεπτεμβρίου.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε για τη δεύτερη ώρα μας στο κόσμο στους 93,6. Μας ακούτε όμως και online μέσα από το AirTeco. Live και on demand οποιαδήποτε στιγμή της μέρας ή της νύχτας εσείς θέλετε. Τα αφιερώματά μας, τα podcast, τα family tapes και όλες τις εκπομπές βέβαια. Και συνεχίζουμε παρέα μέχρι τις 10 αυτό το κυριακάτικο ταξίδι μας στον ωκεανό του ήχου με βιβλία και τραγούδια που αφηγούνται ιστορίες, ιστορίες που άλλοτε συναντιούνται και άλλοτε όχι. Και είναι στην κονσόλα του ήχου απόψε σταθερός μας ταξιδιώτης ο Ηλίας Διαμάντης. Είχαμε και καιρό να τα πούμε. Ήθελε Καραμολέγκου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Έρχεται Σεπτέμβριος, έρχονται ωραία πράγματα. Δεν μας πτωεί τίποτα περισσότερο από τη ζέστη θα έλεγα. Αλλά το ότι βρισκόμαστε και πάλι στην πόλη που αρχίζει να έχει σιγά σιγά την κίνηση που έτσι καλομάθαμε τις προηγούμενες μέρες να μην αντιμετωπίζουμε και να κυκλοφορούμε πολύ πιο άνετα και ελεύθερα, θα αλλάξει αυτό από εβδομάδα, αλλά είμαστε πάντα έτσι αισιόδοξοι μπροστά σε όσα μπορεί να ανακαλύπτουμε με τον ένα ή τον άλλο τρόπο.

Λέγαμε πριν για την κινηματογραφική ατμόσφαιρα του βιβλίου, ο Μπάρμαν του Ρίτς, και διαβάζω τώρα ότι πρόκειται να μεταφερθεί στον κινηματογράφο η ζωή της, όχι ακριβώς, μια ταινία γύρω από την Πατρίσια Χάισμιθ, με την Έλεν Μίριν, αυτή την ηθοποιάρα και φοβερή προσωπικότητα, να την υποδίεται στο λογοτεχνικό θρίλερ του Άντων Κορμπέιν, A Talent for Murder. Ο Κορμπέιν, αν θυμάστε, είναι αυτός που μας είχε δώσει το 2008 το Control, το βιογραφικό ασπρόμαυρο δράμα για τη ζωή και το τέλος του Ιαν Κέρτις. Λοιπόν, εδώ είναι, πρόκειται να κάνει ταινία παγκόσμια πρεμιέρα στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο, πρωτού κυκλοφορήσει το φθινόπωρο εν ώψη της περίοδου των κινηματογραφικών βραβείων, και η υπόθεση της ταινίας ακολουθεί έναν μυστηριώδη νεαρό άνδρα, ο οποίος εργάζεται σε εκδοτικό οίκο της Νέας Υόρκης και πρόκειται να ταξιδέψει στην Ελβετία για να πείσει την διάσημη συγγραφέα Πατρίσια Χάισμιθ, που υποδίεται, όπως είπαμε, η Έλεν Μίριν, να γράψει ένα τελευταίο μέρος για τη σειρά βιβλίων με ήρωα τον Ρίπλεϊ. Υπάρχουν πολλά στοιχεία που κάνουν την ταινία πολύ ενδιαφέρουσα, όπως έχει γραφτεί μέχρι τώρα, και πρόκειται για μια ιστορία μυστηρίου τύπου whodunit. Συνδυάζει έτσι στοιχεία των αστυνομικών κλασικών μυθιστορημάτων και έχει και ένα εντυπωσιακό cast με... συγγνώμη, η Έλεν Μίριν, ναι, η Έλεν Μίριν, η Νταμ Έλεν Μίριν είναι η πρωταγωνίστρια, και υπάρχει έτσι πάντα ένα ενδιαφέρον γύρω από τη σκοτεινή ζωή της Χάισμιθ, που διαβάσαμε και τη βιογραφία της πρόσφατα, το παρουσιάσαμε και εμείς εδώ το βιβλίο, και είναι πολλά πράγματα τα οποία δεν φανταζόμασταν, πράγματα που γνωρίζαμε και κάποια άλλα που μισογνωρίζαμε. Μια πολύ ιδιαίτερη μορφή η Πατρίσια Χάισμιθ, και πολύ σκοτεινή, θα έλεγε κανείς.

Λοιπόν, συνεχίζει το διαγωνισμό μας, όπως είπαμε, για μισή ώρα ακόμα. Ο Μπάρμαν του Ρίτς, ένα βιβλίο που μας πηγαίνει στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στο Παρίσι και στο ξενοδοχείο Ρίτς. Βέβαια, εδώ όμως, εμείς θα μείνουμε και για το επόμενο βιβλίο μας, στο Παρίσι του Μεσοπολέμου όμως, καθώς εκεί έχουν καταφύγει πολλοί Ρώσοι αυτοεξόριστοι. Και ένας νεαρός Ρώσος γνωρίζει μια αγωητευτική συμπατριώτησά του, τη Λιόλια, στην οποία προσκολάται με αιμονή. Την αναζητά διαρκώς και ερμηνεύει με το δικό του τρόπο κάθε της βλέμμα, κάθε λέξη, κάθε κίνηση. Εκείνη από την άλλη άλλοτε τρυφερεί μαζί του, άλλοτε ψυχρή, άλλοτε παρέα με κάποιον κοινό τους φίλο, τον κάνει να φλέγεται από πάθος και ζήλια. Μια αληθινή λογοτεχνία, καθαρή και έντιμη, είχε πει ο Ναμπόκοφ για το βιβλίο, και είναι ένα πραγματικά σπουδαίο έργο του συγγραφέα Γιούρι Φέλσεν, που μετέφρασε η Ελένη Μπακοπούλου και κυκλοφόρησε πριν από μερικούς μήνες από τις εκδόσεις Gutenberg.

Ίσως αυτό να συμβαίνει και στον ήρωα του βιβλίου μας εδώ, Μαλαντή Νταμούρ. Και εδώ η ιστορία δεν εξαντλείται στο βίο των προσώπων που πρωταγωνιστούν, αν και το πεδίο δράσης είναι στην πραγματικότητα ο εσωτερικός τους κόσμος, καθώς παρακολουθούμε επίσης την ημερολογιακή καταγραφή των σκέψεων του ήρωα, που είναι μεν υποκειμενική, οθείται όμως από μια γενναία ειλικρίνεια. Η πλάνη έχει πολλές διαστάσεις και μπορεί κανείς να την αναγνωρίσει μέσα από διαφορετικές όψεις σε αυτό το μυθιστόρημα. Και εδώ βρίσκεται η γοητεία της γραφής του Γιούρι Φέλσεν, που καταφέρνει να διεισδύσει στην πιο εσωτερική πλευρά των ανθρώπινων σκέψεων, δίχως να το κάνει έτσι με απλουστευτικό τρόπο, και ίσως γι' αυτό τον αποκάλεσαν Ρώσο Προύστ.

Αυτό λοιπόν το βιβλίο του Γιούρι Φέλσεν είναι το χαμένο του αριστούργημα του Ρώσου Προύστ, όπως είπαμε, που έχει χαρακτηριστεί. Χαμένο για δεκαετίες. Και να πούμε λίγα λόγια για αυτόν τον σπουδαίο συγγραφέα που γεννήθηκε στην Αγία Πετρούπολη το 1894 και μετά τη Ρωσική Επανάσταση αυτοεξορίστηκε πρώτα στο Βερολίνο και μετά στο Παρίσι, όπου είχαν συγκεντρωθεί μερικοί από τους μεγαλύτερους συγγραφείς και καλλιτέχνες της εποχής. Το 1940, που οι Ναζί κατέλαβαν τη γαλλική πρωτεύουσα, προσπάθησε να διαφύγει στην Ελβετία, αλλά συνελήφθη. Λόγω της εβραϊκής του καταγωγής οδηγήθηκε στο Auschwitz, όπου πέθανε το 1943, και μετά τη σύλληψή του τα βιβλία του χάθηκαν, πιθανότατα τα περισσότερα καταστράφηκαν, και παρά την εξαιρετική φήμη που είχε αποκτήσει το όνομά του, ξεχάστηκε. Πέρασαν πολλά χρόνια μέχρι να ανακαλυφθεί ξανά και άρχισε, πότε λέτε, το 2021 πια να μεταφράζεται, με ιδιαίτερη επιτυχία στα αγγλικά στην αρχή. Αυτό εδώ, η Πλάνη, θεωρείται το αριστούργημά του και είναι ένα βιβλίο το οποίο πραγματικά αξίζει τον κόπο να ανακαλύψεις. Θα σας διαβάσω έτσι και πολύ λίγα λόγια που γράφει η Ελένη Μπακοπούλου που το έχει μεταφράσει. Όπως είπαμε, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Gutenberg για την πολύ αγαπημένη μας σειρά Αλντίνα.

από την αρχή με τη μία τους αγαπήσαμε τους Αλαλάς και γι' αυτό σκοπεύουμε να μην χάσουμε το live τους την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στο Γκαγκάριν. Και κλείνοντας σχετικά έτσι με την πλάνη του Γιούρι Φέλσεν, το βιβλίο για το οποίο μιλούσαμε εδώ και αρκετή ώρα, γράφει λοιπόν η μεταφράστρια η Ελένη Μπακοπούλου ότι όπως και ο Προύστ, ο Φέλσεν υιοθετεί την τεχνική του εσωτερικού αναλυτικού μονολόγου του ήρωα αφηγητή, αποφεύγοντας όσο γίνεται τη θορυβόδη δράση και τον εύκολο εντυπωσιασμό και απαιτώντας από τον αναγνώστη να εμβαθύνει στα νοήματα και τον ψυχικό κόσμο του συγγραφέα. Βαθύς φιλοσοφικοί στοχασμοί για την αγάπη και την ανθρώπινη φύση, μακροσκελείς προτάσεις, πολλές δευτερεύουσες που συχνά σχηματίζουν ολόκληρες παραγράφους, συσσωρευτικές ακολουθίες επιθέτων, επιρρημάτων και μετοχών, δίστροπη φρασιολογία, ανορθόδοξη σύνταξη. Όλα αυτά τι απαιτούν? Απαιτούν την προσοχή του αναγνώστη και τη συγκέντρωση, και από τον μεταφραστή επίσης πάρα πολύ δουλειά ώστε να μην προδώσει το ύφος του και να δουλέψει με επιμονή και επιμονή. Θα μπορούσαμε να τον παραλληλήσουμε λέει όχι μόνο με τον Προύστ αλλά και με άλλους μεγάλους μοντερνιστές, συμπεριλαμβανομένων τον Ναμπόκοφ που όπως είπαμε και πριν τον είχε εκθιάσει, τη Γουλφ και τον Τζόις.

I hide it below. Come back.

Εδώ λοιπόν είμαστε στον κόσμο στους 93,6 για κάτι λιγότερο από μισή ώρα ακόμα παρέα σας στον ωκεανό του ήχου. Ταξιδεύουμε με βιβλία και τραγούδια που αφούνται ιστορίες και για 10 λεπτάκια ακόμα θα τρέχει και ο διαγωνισμός μας για τον Barman του Ριτς, το βιβλίο που μοιραζόμαστε απόψε και δύο αντίτυπα περιμένουν για εσάς. Λοιπόν, Παρίσι, πόλεμος, μεσοπόλεμος, σήμερα έχουμε βρεθεί έτσι πολύ πίσω στο παρελθόν και σας θυμίσω βέβαια ότι επικοινωνούμε μέσα από το Messenger επίσης του ραδιοφώνου μας, κόσμος με κάπα στα αγγλικά για το Facebook, αλλά υπάρχει και η σελίδα της εκπομπής στο Facebook, στον ωκεανό του ήχου στα ελληνικά, την αναζητάτε και επικοινωνούμε και εκεί. Και βέβαια στο Viber είπαμε ότι για 10 λεπτά περίπου ακόμα τρέχει ο διαγωνισμός μας. Ο Ηλίας Διαμάντης φροντίζει τους ήχους μας. Η Θαλία Καρμολέγκου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής.

Η Λούση άναψε το ραδιόφωνο στην εκπομπή του Τζον Πιλ και παρασυρθήκαμε στο ρυθμό του progressive rock που είχαν ακούσει από το Cambridge. Δεν με συγκινούσε πια. Ενώ κάποτε ήταν το σήμα κατά τεθέν της απελευθερωμένης νεολαίας και υποσχόταν ένα καινούριο κόσμο, σήμερα είχε πιάσει ρυκνωθεί σε ανώδυνα τραγουδάκια που τα περισσότερα μιλούσαν για χαμένες αγάπες και καμιά φορά για μεγάλους ανοιχτούς δρόμους. Η μουσική ήταν και αυτοί εργαζόμενοι σαν όλους τους άλλους και πάσχιζαν να καθιερωθούν σε μια υπερκορεσμένη μουσική σκηνή. Τα ενημερωμένα σχόλια του Πιλ ανάμεσα στα κομμάτια υπενήσονταν το ίδιο. Αυτά έγραφε ο Ιαν Μακγιούαν στο βιβλίο του επιχείρηση Ζάχαρη σε μετάφραση της Κατερίνας Χινά από τις εκδόσεις Πατάκη, με ένα βιβλίο που είχε εκδοθεί πριν από λίγα χρόνια. Και ο Τζον Πιλ γεννήθηκε σαν σήμερα το 1939. Πολλών από εμάς οι ζωές θα ήταν διαφορετικές δίχως αυτόν.

είπαμε λίγο πριν το τέλος της σημερινής εκπομπής, κάπου έτσι πολύ διαφορετικά, σε διαφορετικό τοπίο, διαφορετικό μήκος γεωγραφικό εννοώ, σε σχέση με τα δύο προηγούμενα βιβλία που είχαμε απόψε μαζί μας, με τον πρωτοποριακό χιλιανό συγγραφέα Χουάν Εμάρ, που το 1935 δημοσίευσε ένα από τα πιο ξεχωριστά μυθιστορήματα που γράφτηκαν στα ισπανικά τον 20ο αιώνα. Ένα είδος κβαντικής λογοτεχνίας, όπου ο χρόνος και ο χώρος είναι πάντα ένα βήμα μπροστά από το υποκείμενο που τους παρατηρεί. Έτσι λοιπόν το χιούμορ συμμαχεί με την ευφυΐα και το πνεύμα της avant-garde, με την αγαλήνωτη δύναμη της αφήγησης, για να ανταποκριθούν στον παραλογισμό, τον υπερεαλισμό και την πεζότητα της ανθρώπινης ύπαρξης. Ο τίτλος του είναι «Χθες» και το έχει μεταφράσει ο πανάξιος μεταφραστής Κωνσταντίνος Παλαιολόγος για τις εκδόσεις Αλεξάνδρεια. Και είναι ένα βιβλίο πολύ παράξενο, νομίζω ότι έχουμε ξαναμιλήσει γι' αυτό σε κάποια στιγμή έτσι πολύ διαγωνίως, ίσως να μην είχαμε προλάβει ανάμεσα σε πολλά άλλα που είχαμε εκείνη τη μέρα. Και τώρα αυτές τις μέρες έτσι που έκανα ένα ξεψάχνισμα λόγω διακοπών, λόγω Αυγούστου, λόγω, ξέρετε, μας πιάνει αυτό τον Αύγουστο πολλές φορές όταν μένουμε στο σπίτι, πέρασα ξανά από το «Χθες» του Χουάν Εμάρ, ένα πραγματικά πρωτοποριακό βιβλίο με κεντρικό θέμα τη φύση του χρόνου αλλά και τις σκέψεις. Πότε σταματά ο χρόνος, πότε πλέκεται γύρω από το παρελθόν και μοιάζει να τρέφεται αποκλειστικά από αυτό.

Σε μια καταχώρηση στο νεανικό του ημερολόγιο, ο Χουάν Εμάρ γράφει ότι αν είχε γεννηθεί στην αρχαία Ελλάδα, θα είχε αφαιρώσει τη ζωή του εξ ολοκλήρου στην τέχνη, μέσα σε μια αιώνια και απολαυστική μοναξιά που θα διακοπτόταν μόνο από τους αντιπαθείς Ολυμπιακούς αγώνες. Είναι ξεκάθαρο ότι ανέκαθεν φαντασιωνόταν μια ζωή αφιερωμένη στη δημιουργία, αλλά δεν ήθελε να γίνει συγγραφέας, ή μάλλον δεν ήθελε να συμπεριφέρεται ως συγγραφέας. Ήθελε απλώς να αφαιθεί στις απολαύσεις του ελεύθερου χρόνου, στην ουσιαστική αναζήτηση, να συντονιστεί δίχως φόβο με το μυστήριο, με την αβεβαιότητα. Αυτήν την καθολοκληρή αφιερωμένη στην τέχνη και ενδοσκόπηση ζωή τη συναντάμε στον αφηγητή του χθες. Του βιβλίου αυτού που, όπως είπαμε, έχει μεταφράσει ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος για τις εκδόσεις Αλεξάνδρεια. Ένας αφηγητής που τον βλέπουμε να περιπλανιέται στην δική του επινόησης πόλη του Σαν Αγουστίν δε Τάγκο και σε αναζήτηση ενός συμπεράσματος ή μιας φώτισης που διαρκώς του ξεγλιστράει μέσα από τα χέρια. Ο Χουάν Εμάρ δημοσίευσε λίγα πράγματα σε όριμη ηλικία και με τρόπο παράδοξο. Τον Ιούνιο του 1935, στα 41 του, εξέδωσε μία και έξω τρία ιδιοφυή μυθιστορήματα και ίσως είναι, όπως λέει ο μεταφραστής εδώ, ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, μία από τις καλύτερες συλλογές διηγημάτων στη λατινοαμερικάνικη λογοτεχνία. Φυσικά και το συγκεκριμένο βιβλίο το ξεχωρίζει. Και μεταβίας βρήκε κάποιους λίγους αναγνώστες, λέει. Ήταν ένα ικτρό φιάσκο, ελάχιστα πιο αξιοπρεπές από εκείνο των μυθιστορημάτων του, που ήταν οι απόλυτες αποτυχίες, τόσο όσον αφορά το αναγνωστικό κοινό, όσο και την κριτική. Σήμερα φαντάζει δυσερμήνευτο το πώς ένας αριστοκράτης και εκατομμυριούχος, γιος διευθυντή εφημερίδας και πρώην γερουσιαστή, απέτυχε κατά τρόπο τόσο παταγώδη, χωρίς καν τη φιλέσπλαχνη υποστήριξη ορισμένων ισχυρών φίλων.

Πλησιάζει παραπέντε η ώρα, έχει λήξει βέβαια ο διαγωνισμός μας. Έχουν ειδοποιηθεί οι φίλοι, ένας φίλος και μια φίλη που κέρδισαν ακροατές μας το βιβλίο. Οπότε στη μία περίπτωση θα το στείλει ο εκδοτικός, στην άλλη θα μπορέσει να το παραλάβει η φίλη ακροάτρια από το βιβλιοπωλείο των εκδόσεων Πατάκη. Και σήμερα δεν προλάβαμε να πούμε τίποτα για το αγαπημένο μας θέμα που είναι η τεχνητή νοημοσύνη σε σχέση με τα εκδοτικά κτλ. Όμως διαβάζω ότι περιστατικά κατά τα οποία συστήματα τεχνητής νοημοσύνης ξεφεύγουν από τον έλεγχο των χρηστών τους, λένε ψέματα, αγνοούν οδηγίες και επιδιώκουν στόχους με επιβλαβείς τρόπους, έχουν φτάσει σε νέο υψηλό επίπεδο. Σύμφωνα με έρευνα που δείχνει επίσης ότι η σοβαρότητα της εξαπάτησης και της απόκλησης από τις ανθρώπινες προθέσεις επιδεινώνεται. Και ποιος τα τηρεί κατά γράμμα όλα αυτά, ποιος, πείτε μου? Μα ο Ντόναλντ Τραμπ βέβαια, ο οποίος κατάφερε να ξεχυλίσει το ποτήρι για πολλούς θαυμαστές της Ντόλι Πάρτον, γιατί έδωσε με εντολή να κυματίζουν μεσείς τις σημαίες προς τιμήν της την περασμένη εβδομάδα, αλλά έγραψε στο Truth Social αυτό που έγραψε και ανέβασε μια φωτογραφία η οποία είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης και κάνει και μπαμ μάλιστα. Είναι πάρα πολύ έντονες οι αντιδράσεις για τη συγκεκριμένη φωτογραφία. Είναι πολύ έτσι ειλικρινής αλλά έντονη οι χαρακτηρισμοί που του αποδίδονται. Πάμε να κλείσουμε εμείς την απόψινή εκπομπή μας και θα σας πω σε λίγο.

Βέβαια και μετά τη δίκη με τις υποθέσεις της Meta και του TikTok, αρκετά πράγματα ενδέχεται να αλλάξουν και ελπίζουμε προς το καλύτερο. Αλλά τώρα λέγοντας για τον Τραμπ, εδώ το Οντάριο είναι αμερικανική, θα μου πεις. Ναι, ναι, εντάξει, και για την Dolly Parton είναι και αυτό πολύ σοβαρό. Το να. Η γυναίκα έχει φύγει από τη ζωή, δεν μπορεί να αντιδράσει δηλαδή κιόλας. Εν πάση περιπτώσει, εμείς πάμε σιγά σιγά προς το τέλος της απόψινης εκπομπής. Ο Μανώλης Φάμελος, ως κοσμονάυτης, θα είναι παρέα σας σε λίγο. Από τη Θάλια Καραμολέγκου, καλή συνέχεια, να έχετε μια όμορφη εβδομάδα. Εβδομάδα επανόδου για τους περισσότερους, αλλά και για κάποιους λίγους τυχερούς, έτσι, εβδομάδα διακοπών μπορεί να ξεκινάει αυτή που έρχεται. Όμορφη εβδομάδα, εβδομάδα επανόδου για τους περισσότερους, αλλά και για κάποιους λίγους τυχερούς, έτσι, εβδομάδα διακοπών μπορεί να ξεκινάει αυτή που

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 49ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη δράμα. Welcome home.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
1: Κόσμος. Στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
4: Oh, baby, let me show your ass a good time.
5: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
6: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5206-80 και στο edasa.gr.
7: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
8: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
9: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα, σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

Φίλες και φίλοι, καλώς ορίσατε για μια ακόμα Κυριακή εδώ στον ουρανό του κόσμου με ένα αφιέρωμα αλλά ιταλικά. Υποθέτω δεν εκπλήσει κανέναν μα κανέναν αυτό. Στο τιμόνι είναι ο συγκυβερνήτης μας, έσω έτοιμος Γιώργος Κωστόπουλος, ο άνθρωπος για τις επικίνδυνες αποστολές. Οι αιμονές μας και τα πάθη μας δεν κρύβονται, εξού και το πάθος που ακούμε τώρα του Λουντοβίκο Εϊναούντι φυσικά.

Sincero είναι το πρώτο, το αγαπημένο μας μπούγκο. Αυτό το αποθυμένο το έχουμε κι εμείς να τραγουδάμε στα αγγλικά και έτσι κανείς να μην καταλαβαίνει τι λέμε ή τουλάχιστον να μην παίζει αποφασιστικό ρόλο στίχος στο τελικό αποτέλεσμα. Δυστυχώς αυτό ήταν πέρα από τις δυνάμεις μου, όπως και το να ακολουθήσω τη μόδα. Ξέρω πως πρέπει να χαμογελάω σε κάθε ηλίθιο, αλλά δυστυχώς δεν μπορώ παρά να είμαι ειλικρινής και ξέρω πως δεν σου αρέσει πια αυτό. Και με όλες τις ιδιοτροπίες μου δεν ανταποκρίνουμε στις κοινωνικές επιταγές. Ξέρεις πως νοιάζουμε πραγματικά για σένα πέρα από όλες αυτές τις ηλίθιες φιλοδοξίες. Το αγαπημένο σου χρώμα είναι το πράσινο, αυτό είναι και το δικό μου. Μπορεί να γερνάμε, μπορεί να γεράσαμε, αλλά τουλάχιστον νιώθουμε λιγότερο μόνοι.

0: ti piace più. Non ti piace più. Non ti piace.
1: Να πρέπει να αποκαλέσεις αδελφό εντός εισαγωγικών κάποιον που απεχθάνεσαι, να μισείς κάποιον ίσως απλά επειδή έτσι αυτό σε κάνει να νιώθεις λίγο καλύτερα, ή να μισείς κάποιον που φαίνεται να αισθάνεται καλύτερα, και έπειτα τρέχεις στα γυμναστήρια για να ξεφορτωθείς την ενοχή σου, και έπειτα ψάχνεις μια γνώμη, μια συμβουλή, ας είναι και από τους ανώνυμους αλκοολικούς, και προπάντων καλές προθέσεις και καλοί τρόποι, και βοήθησε αυτή τη φίλη σου να διαλέξει το καλύτερο φόρεμα για το γάμο της, γιατί όχι στο κάτω-κάτω, μπορείς να το προσφέρεις αυτό, ακόμα κι αν τα μάτια της μοιάζουν τόσο θλιμμένα. Και μια που δείχνει να τίνει η συζήτηση στη μελαγχολία, ομολογουμένως σπάνια συμβαίνει αυτό εδώ στην εκπομπή μας, ακούστε και το επόμενο.

Μαλιγκονία αυτό που μόλις ακούστηκε και το επόμενο είναι ένα τραγούδι σχεδόν αρχαίο του 1983 και παίζει την πρώτη φορά που επισκέφτηκα την Ιταλία, αν και ήταν μερικά χρόνια μετά, δεν καταλάβανα και πολλά από όσα έλεγε, αλλά με έναν τρόπο εξελάμβανα διαισθητικά ένα θετικό μήνυμα και τώρα με την στερνή μου γνώση βεβαίως και το μήνυμα είναι θετικό και η αγαπημένη μας φίλη εδώ, η Φιορνταλίζο, ήθελε να έχει δύο φτερά σαν εκείνα του ανεμόπτερου και να πετάει όλο και πιο μακριά με αυτά. Ήθελε να έχει και μια παράγκα στο ποτάμι, εκεί μετά τις πανοραμικές της πτήσης, με την ησυχία της θα φρόντιζε και θα καθάριζε τα φτερά της και ένα παλιό κρεβάτι, ας ήταν και παρατημένο, και ένα διαλυμένο pick-up να ακούει μουσική. Μην ξεχνάμε πως βρισκόμαστε στη δεκαετία του 80, αρκεί να λειτουργεί αυτό το παλιό σαραβαλιασμένο pick-up.

Παντσολίνι για τη συνέχεια. Δεν θέλω το φεγγάρι, δεν θέλω τον ουρανό μετάστρα που λέμε. Θέλω μονάχα να μείνω εδώ στην άκρη για να ονειρευτώ και δεν θέλω εσένα να περνάς από τη σκέψη μου. Έχουν ήδη περάσει πάρα πολλοί χειμώνες από πάνω μου και είναι καιρός πια να πάρω το δρόμο μου, να κάνω έρωτα και να ζεστάνω το κορμί μου χωρίς να σε περιμένω πια. Κι όλος ο χρόνος και όλες οι στιγμές να είναι δικές μου. Παραλλαγή στο ίδιο θέμα αυτό, μια μεγάλη επιτυχία του 1995.

0: Τζούρα.
1: Κι εγώ πάλι επιστρέφω στο 1983 και στο Vacanze Romane, σε ένα ταγκό με τα ηλεκτρονικά μέσα της εποχής εκείνης, νοσταλγικό ήδη από τότε όμως για μια Ρώμη που χάθηκε, την Ρώμη της Dolce Vita που τώρα πια είναι μια ανάμνηση παλιά. Βέβαια η πόλη παραμένει πάντοτε όμορφη, με το ποτάμι της, με τα αρχιτεκτονικά της θαύματα, τις μουσικές της, τον κόσμο που πάει και έρχεται, μόνο που ξαφνικά ξεσπάει μια βροχή και η καρδιά σου να κυλάει στη λάσπη και η αυτού μεγαλειώτης η πόλη μέσα στη ματαιοδοξία της μοιάζει να μην δίνει μια δεκάρα για σένα.

μιλώντας για τη Ρώμη πάντα, εγώ πάλι ακολούθησα αντίστροφα τη διαδρομή αυτή, επειδή ξεκίνησα μάλλον από την απομάγευση. Την πρώτη φορά που την επισκέφτηκα, την είχα στο νου μου από τα βιβλία και τις ταινίες του Παζολίνη, αλλά μετά από λίγες μέρες είπα μέσα μου, λοιπόν αυτό είναι όλο. Έπειτα μετακινήθηκα για χρόνια σε μια αδιαφορία που σταδιακά έγινε διακριτικό ενδιαφέρον και έπειτα έρος μακράς διαρκείας. Αυτή είναι μια δική μου υποσημείωση που καμιά σχέση δεν έχει με το επόμενο τραγούδι που κυκλοφόρησε το 2025, την Τιρέι.

Φίλες και φίλοι, στον ουρανό του κόσμου σε 93,6 και 107 στρογγυλό ύπταται και σήμερα πάνω από την Ιταλική Χερσόνησο ο κοσμοναύτης Μανώλης Φάμελος. Υπενθυμίζουμε πως είμαστε ανοιχτοί στο διάλογο, ανοιχτοί σε κάθε είδους προτροπή, εδώ αποκλειστικά και μόνο μέσα από τη σελίδα του ραδιοσταθμού μας στο Facebook και συγκεκριμένα το Messenger εκεί. Δύο νέα ονόματα σχετικά στον αέρα της εκπομπής μας. Ο Φράμπο που μόλις ακούσαμε από την Μάσα Καράρα της Τοσκάνης και η Κάνοβα που ακολουθούν είναι μια συνεργασία του Ματέο Μόμπριτσι, γνωστός αυτός με τον παραγωγό Μικέλε Κάνοβα.

0: L'anno del vento ήταν τότε τη χρονιά του ανέμου που το φεγγάρι έπεσε από τον ουρανό και το ασήμι του έλειωσε στη λάσπη και ο ήλιος κοκκίνησε από την τροπή. Μονάχα που οι άνθρωποι δεν ένιωσαν πόνο, δεν ένιωσαν έκπληξη, είπαν πως έτσι κι αλλιώς το φεγγάρι το είχαν βαρεθεί πια. Στο νου τους είχαν περισσότερο το νέο κινητό που θα αγόραζαν και μια νέα, ακόμα μεγαλύτερη, ακόμα πιο σύγχρονη τηλεόραση. Μια μετενσάρκωση του Φαμπρίτσιο Ντε Αντρέ είναι ο Τζαν Λούκα τη Ρομπέρτης που πάντα έχει τη τιμητική του σε όλα τα αφιερώματά μας.
1: Proprio nell'anno del vento che la luna cadde dal cielo e l'argento si fuse col fango ed il sole arrossì di vergogna, ma la gente non provava dolore perché disse la luna è una noia.

0: cadde dal cielo e l'argento si fuse col fango.
1: L'anno del vento, εκείνη τη χρονιά του ανέμου λοιπόν, που οι γυναίκες δεν γεννούσαν πια παιδιά και οι πατέρες έφευγαν για να αναζητήσουν την τύχη τους μακριά, ταξίδεψαν στις θάλασσες, αλλά όσο μακριά και αν ταξίδεψαν δεν βρήκαν τίποτα που να αξίζει τον κόπο. Πάντως και οι άντρες και οι γυναίκες, υποθέτω, δεν ένιωσαν πόνο γι' αυτό, αλλά αντίθετα με μεγάλο ενθουσιασμό αγόρασαν ένα ακόμα πιο νέο κινητό και μια γιγάντια τηλεόραση και ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα, χωρίς αύριο μεν, αλλά και χωρίς καμιά έννοια για το παρελθόν, μέσα στη βαθιά βαθιά νύχτα. Και επειδή πάλι το κλίμα βάρινε επικίνδυνα, λίγο ιταλικό rock and roll δεν έκανε ποτέ κακό σε κανέναν, εδώ με τον ωραιότατο αμετάφραστο τίτλο «Προβλεμητικού ρε προβλεμητικούλο».

Αισθάνεσαι όλο και πιο μπερδεμένος και δυσκολεύεσαι να διακρίνεις τα δικαιώματα από τα προνόμια. Όπως και να έχει, αυτό το σύστημα είναι παντοδύναμο. Εκτός από τις παλιές μας γειτονιές, μπορεί να εξευγενήσει ακόμα και τα όνειρα και τις σκέψεις μας, και ταυτόχρονα είναι αμήλικτο, δεν χαρίζεται σε κανέναν, δεν παίρνει εχμαλώτους και δεν κάνει εκπτώσεις, πριν το τέλος κάθε εποχής βέβαια, όταν πρέπει το στόκ να ανανεωθεί. Η αρχή είναι απλή και έχει μάλιστα φιλοσοφικό έρισμα. Αυτός είναι ο καλύτερος από όλους τους δυνατούς κόσμους. Σε όποιον έχει αντίρρηση, διατίθεται δωρεάν συσκευή με το κουμπί του πανικού. Μακάρι κάποιος να σας εισακούσει.

Εδώ κοσμοναύτης Μανώλης Φάμελος, στην καθιερωμένη πτήση μας πάνω από την Ιταλική Χερσόνησο, στο τρίτο μας ημίωρο πια, με τη διαπίστωση πως τα διαστημόπλια δεν τρώγονται, λέει αστροναύη, αυτό που μόλις ακούσαμε. Εμείς, οι γενναίοι αστροναύτες, τα πετούμε καβάλα πάνω σε ένα βλήμα και πλέουμε κατευθείαν προς το κέντρο του κενού. Και ο λίγον Κάουφμαν για τη συνέχεια.

φάτσα νούβολα και το βερτικάλε. Δεν ζητάω τίποτα περισσότερο από το να ξεχάσω, αλλά δυστυχώς ο κόσμος μου είναι κάθετος, είναι γεμάτος γκρεμούς και πέφτω πάντα πάνω σου. Ακόμα και στα όνειρά μου σε βλέπω σε μια παραλία να χορεύεις δίπλα στη φωτιά, αλλά ούτε στα όνειρά μου έχω τη δύναμη να σε αφήσω να φύγεις. Από τη μία αυτή είναι μια πολύ κοινή περίπτωση, από την άλλη ομολογουμένως πάρα πολύ δύσκολη, θα χρειαστεί να συσκεφτούμε με τον εαυτό μας για να βρούμε τον ενδεδειγμένο τρόπο να το αντιμετωπίσουμε αυτό.

0: Τελικά εμφανίστηκε ο απομηχανής θεός ή μάλλον θεά στη συγκεκριμένη περίπτωση. Εκείνη έκλαιγε δίπλα στη θάλασσα, αλλά έφτασε ένα αεράκι και την πήρε μακριά σαν την Ιφηγένεια. Τώρα δεν θυμάται πια ποιος ήταν, δεν θυμάται το όνομά του, ούτε το πρόσωπό του, ούτε τη φωνή του, και εκεί που βρέθηκε κατά μεσή στο πουθενά, δεν θυμάται πια και το δρόμο της επιστροφής στην πατρίδα. Η μόνη διέξοδος που της απομένει είναι η φυγή προς τα εμπρός. Δεν λέγαμε πως αυτή η ζωή είναι ένα ταξίδι στο χρόνο και στο χώρο. Σήμερα εδώ, αύριο εκεί. Ο Τζικουί Ντομάνι Λα από τους φίλους μας, τους Ιταλόφωνους Ελβετούς.
1: Oggi qui do Manila, appena arrivo parto già, così ho deciso, per cui non mi lamento. E l'ho scelto perché sono fatto così, non ho contato i miei passi fino a qui. E faccio sogni stravaganti, forse è ora di calmarmi e di fermarmi a provare una vita più normale. Passa anno dopo anno, fa mattina e poi sera, tutto cambia, niente resta com'era. Se nessuno mi cerca, se non manco a nessuno, quando ormai ho già ripreso il mio viaggio, non mi importa perché a qualcuno rimarrà un ricordo di un sorriso, uno sguardo. E faccio sogni stravaganti, forse è ora di calmarmi e di fermarmi a provare una vita più normale. Passa anno dopo anno, fa mattina e poi sera, io lo so che niente resta com'era. Se qualcuno mi chiede perché vivo così, non so spiegarlo con semplici parole. Sale, cade giù, quello in cui credo adesso, già domani non sarà più lo stesso. E faccio sogni stravaganti, forse è ora di calmarmi e di fermarmi a provare una vita più normale. Passa anno dopo anno, fa mattina e fa sera. Cambia, niente resta com'era.
0: Και πάλι σε δύο παλιούς μας γνώριμους, ήδη από τις πρώτες μας εκπομπές, ο Κόες μαζί με τον παλιό φιλό του τον Κολόμπρε, που συνερμηνεύει. Ο τίτλος του τραγουδιού είναι «Μπλάτε» και περιγράφει βεβαίως καταστάσεις και συμπεριφορές που προκαλούν αποστροφή. Προδοσία, απογοήτευση, μίσος που διασπείρεται και τοξικά συναισθήματα που τελικά μας βλάπτουν όλους, εκτός από τις κατσαρίδες φυσικά που επιβιώνουν ακόμα και στις πιο δυσμενείς συνθήκες.

Αυτά τα τόσο ανθεκτικά πλάσματα λοιπόν που κατά τη διάρκεια της μέρας κρύβονται στις σκοτεινές γωνιές, κρύβονται εκεί κάπου ανάμεσα στα άπλυτά μας περιμένοντας να πέσει το σκοτάδι, έπειτα νιώθουν πως το πεδίο είναι ελεύθερο και κάνουν αυτό που είναι προγραμματισμένα να κάνουν. Τότε μαζί τους και εσύ εξαπολύεις την επίθεσή σου και όταν αντιδρώ επειδή δεν μπορώ να κάνω αλλιώς, δεν αναγνωρίζω πια τον εαυτό μου. Σε σένα πρέπει να αναγνωρίσω ότι είσαι πραγματικά καλός σε αυτό. Τα σέβη μου λοιπόν και στο επόμενο ο Οδυσσέας που είναι και της μοδός τώρα τελευταία, αλλά ιταλικά.

Ένας αρχαίος χρησμός είναι αυτός που μπορείτε να τον ερμηνεύσετε κατά το δοκούν. Μιλάει για τη στιγμή που ο άνεμος της ερήμου ξυπνάει και τα καραβάνια βρίσκουν μια νέα διαδρομή ανάμεσα στα πνεύματα της φωτιάς και του σκότους, ανάμεσα στους αμόλοφους της σιωπής. Έρχεται η καταιγίδα που θα γκρεμίσει το ναό του ψεύδους. Ξυπνάει λοιπόν ο άνεμος της ερήμου και με την πνοή του ξυπνάει και εμάς. Πιθανές απαντήσεις στο γρίφο δεχόμαστε στη γνωστή ταχυδρομική θηρίδα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Κόσμος 93,6.
2: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μια ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή το ντοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
3: Ακούτε Κόσμος.
4: La musica è troppo forte, non si riesce a parlare. Sono troppi anni che perdi la voce.

Φίλες και φίλοι, στον ουρανό του κόσμου παραμένει ύπτατο ο κοσμοναύτης Φάμελος. Έχουμε εισέλθει στο τελευταίο μας ημίωρο, ενώ η μουσική από τον αγαπημένο μας Μότα παίζει πάρα πολύ δυνατά και όλα εξελίσσονται ομαλά, αν και κάποια πράγματα πηγαίνουν εξαιρετικά άσχημα και εσύ με ένα πολύ παράξενο τρόπο μοιάζει σχεδόν ευτυχισμένος. Επίσης ένα τραγούδι του Φαμπρίσιο Ντε Αντρέ για τη συνέχεια ερμηνευμένο από τον Μότα.

Μπορεί να είναι το χλωμό φως της τελευταίας βραδιάς που σβήνει λεπτό το λεπτό και χάνεται στα πέρατα του κόσμου, κι όμως αυτές οι τελευταίες βραδιές είναι όπου το πάθος κορυφώνεται και κάποτε ο έρωτας ξαναγεννιέται, και όχι μόνο αυτό, αλλά και επειδή εσύ έχεις δύο γιγάντια μάτια που η λάμψη τους με διαπερνά, όλος ο κόσμος μπορεί να έχει έρθει ανάποδα. Ίσως αν δώσουμε μια ευκαιρία, ας αφήσουμε τις πληγές μας ανοιχτές, να τις θεραπεύσει ο καθαρός αέρας, και εσύ να με πάρεις να χορέψουμε από την άνοιξη ως το καλοκαίρι και ακόμα παραπέρα.

Πόρτα μια μπαλάρε in primavera ήταν αυτό και κόμε πρίμα την μπαλάρε το επόμενο. Πριν χορέψουμε όμως θα βγάλεις τα παπούτσια σου, θα μας περιτριγυρίζουν πρόσωπα σκυθροπά, πρόσωπα ανθρώπων μπερδεμένων, χαμένων στον εαυτό τους. Εγώ δεν νιώθω καθόλου έτσι, ξέρεις. Ένα διαστημόπλιο σήμερα εκεί που καθόμουν, στα καλά καθούμενα με απήγαγε, στην πραγματικότητα δεν βρίσκομαι εδώ και είναι τεχνικά αδύνατο να μαλώσω μαζί σου ξανά. Ας πάρουμε τη θέση μας ανάμεσα στο σκοτάδι, τον άχρηστο θόρυβο και τις ανόητες συνομιλίες και ας χορέψουμε μαζί αφού πρώτα βεβαίως βγάλεις τα παπούτσια σου.

Ελπίζουμε να είχατε μια υπέροχη πτήση σήμερα με μονάχα ειδονικές αναταράξεις. Σιγά σιγά θα αρχίσουμε την κάθοδό μας προς το κοσμοδρόμιο της Μεσογείων και θα παραχωρήσουμε τη θέση μας σε άλλα φαντάσματα. Θα μεταμορφωθούμε σε κολοκύθες όπως είναι προγραμματισμένο και θα τα ξαναπούμε μαζί την επόμενη Κυριακή. Μέχρι τότε να περνάτε υπέροχα. Σας αποχαιρετούμε με το

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Κόσμος 93,6 και 107.

A Jazz Thing. Δύο ώρες jazz σε πρώτο πλάνο. Σε επιμέλεια του Γιάννη Δημητριάδη. Jazz, soul, acid, funk, electro. A Jazz Thing. Δύο ώρες σε jazz mood.

A Jazz Thing. Δύο ώρες η jazz σε πρώτο πλάνο. Σε επιμέλεια του Γιάννη Δημητριάδη. Jazz, soul, acid, funk, electro. A Jazz Thing. Δύο ώρες σε jazz mood.

A Jazz Thing. Δύο ώρες η jazz σε πρώτο πλάνο. Σε επιμέλεια του Γιάννη Δημητριάδη. Jazz, soul, acid, funk, electro. A Jazz Thing. Δύο ώρες σε jazz mood.

A Jazz Thing. Δύο ώρες jazz σε πρώτο πλάνο. Σε επιμέλεια του Γιάννη Δημητριάδη. Jazz, soul, acid, funk, electro. A Jazz Thing. Δύο ώρες σε jazz mood.

0: ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

A Jazz Thing. Δύο ώρες jazz σε πρώτο πλάνο. Σε επιμέλεια του Γιάννη Δημητριάδη. Jazz, soul, acid, funk, electro. A Jazz Thing. Δύο ώρες σε jazz mood.

A Jazz Thing. Δύο ώρες η jazz σε πρώτο πλάνο. Σε επιμέλεια του Γιάννη Δημητριάδη. Jazz, soul, acid, funk, electro. A Jazz Thing. Δύο ώρες σε jazz mood.

A Jazz Thing. Δύο ώρες η jazz σε πρώτο πλάνο. Σε επιμέλεια του Γιάννη Δημητριάδη. Jazz, soul, acid, funk, electro. A Jazz Thing. Δύο ώρες σε jazz mood.

A Jazz Thing. Δύο ώρες jazz σε πρώτο πλάνο. Σε επιμέλεια του Γιάννη Δημητριάδη. Jazz, soul, acid, funk, electro. A Jazz Thing. Δύο ώρες σε jazz mood.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας στο Μουσείο Μπενάκι Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1, έως 13 Σεπτεμβρίου.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
5: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Κόσμος 93,6.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. ΕΠΑΨΗ. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
1: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
2: Ακούτε Κόσμος.